Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Best 103,1.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1.
2: Άδειο κρεβάτι το επόμενο τραγούδι λέγεται.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει παντού.

0: σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Invest 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
4: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
3: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
5: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410 86 400.
3: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Best 103,1.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
3: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
2: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
3: Βότκα Smirnoff Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
2: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
3: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
2: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
3: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
2: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,20 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Η γιορτή καρπουζιού της Απολακιάς συνεχίζεται. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Απολακιάς, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της τοπικής κοινότητας, σας προσκαλούν στην 18η γιορτή καρπουζιού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ η πλατεία του χωριού γεμίζει μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση με τις ορχήστρες της Άννας Μωρού και του Αλέξανδρου Περούλη. Πρωταγωνιστής της βραδιάς φυσικά το καρπούζι που θα το απολαύσετε σε όλες τις μορφές εντελώς δωρεάν. Σας περιμένουμε όλους για μια δροσερή καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη κέφι, τραγούδι και διασκέδαση. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Απολακιάς. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
7: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι. Δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Detlef. Μαζί του ο Τέρι.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378. Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Invest 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
8: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92-790.
8: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
9: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
12: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
13: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
12: Η ίδια.
13: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
14: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
15: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
14: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
15: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
14: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
15: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
14: Μπορείς να αντισταθείς.
16: Lasciatemi cantare.
17: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
6: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown roads. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
8: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Detlef. Μαζί του ο Τέρι.
9: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή,
9: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται.
4: να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Χα, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633.
10: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.
0: Best 103,1.
13: Ή να μην είσαι ειδού η απορία. Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
14: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
13: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
15: Για μένα.
16: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
15: Τότε δε στο κουλ.
16: Στην πόλη. Αποκλείεται.
15: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, εδώ είμαστε MyRed 104,6, η μέρα είναι Δευτέρα. Άλλη μια εβδομάδα λοιπόν, μόλις ξεκίνησε, που μην το παίρνετε πολύ βαριά, πριν προλάβουμε να πούμε κιχ, θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η εβδομάδα. Απλά εντάξει, Δευτέρα λίγο μας πέφτει βαριά, 22 Ιουνίου, εδώ τελειώνει όλος ο μήνας, αγάπη μου, ποια εβδομάδα τώρα, ούτε που θα προλάβουμε να καταλάβουμε. Γι' αυτό θα την απολαύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, εμείς εδώ στο My Radio, αυτή τη δουλειά κάνουμε, σας δίνουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, προκειμένου να απολαμβάνετε την κάθε ώρα και την κάθε μέρα όσο περισσότερο μπορείτε. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 όπως κάθε μέρα. Χειροκροτάει εδώ το πλήθος. Μιλάμε τώρα για νοματέους εδώ μέσα. Και φυσικά ο υπεργαλαξιακός συγχωλήπτης Γιώργος.
1: Καλημέρα Ντορέτα.
0: Καλημέρα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ, πώς πάνε,
0: λοιπόν,
1: η ζωή πώς είναι?
0: Ναι, πολύ καλή είναι η ζωή, δόξα τω Θεώ. Σήμερα λοιπόν θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα και θα ήθελα τη γνώμη σας, αν έχετε όρεξη να μπείτε στο Viber να μας πείτε κι εσείς, διότι έλεγα τώρα την ιστορία της ζωής μου εδώ για έναν καλλιτέχνη που ανακάλυψα στο Spotify, στο TikTok τον ανακάλυψα. Άκουσα ένα πολύ ωραίο τραγούδι και λέω: ποιο τραγούδι είναι αυτό, ποιο είναι αυτό? Και μπήκα να τον ψάξω τέλος πάντων. Μπήκα στο Spotify, υπάρχει, έχει και ένα ολόκληρο άλμπουμ με τραγούδια που είναι λίγο country. Εντάξει, country είναι αυτό, λίγο dark country, δηλαδή το country που σε μελαγχολεί στην πραγματικότητα, τέλος πάντων. Noah 9 λέγεται. Noah, όπως ο Νόε με την κυβωτό. 9, όπως το 9. Noah 9. Ακούγοντας λοιπόν αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί, ένα ένστικτο μέσα μου, μια εσωτερική φωνή μου έλεγε ότι αυτός ο καλλιτέχνης δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι ρομπότ. Μπαίνω να ψάξω, να βρω κτλ. Δεν βρίσκω κάτι συγκεκριμένο, δεν βρίσκω καμία ας πούμε σήμανση ενημέρωση ότι αυτός είναι AI. Μπαίνω στο actual AI και ρωτάω και λέω: αυτός ο καλλιτέχνης είναι πραγματικό πρόσωπο? Το AI επίσης δεν μπορεί να σου πει με σιγουριά αν είναι ή δεν είναι. Σου λέει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι μάλλον δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, διότι δεν βρίσκουμε ούτε μια συνέντευξή του, ούτε ένα live του, ούτε τίποτα. Και ξαφνικά εξεφύτρωσε αυτός ο Noah 9 με ένα σκασμό τραγούδια μέσα σε λίγο καιρό. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί με σιγουριά κανείς να πει αν είναι υπαρκτό πρόσωπο, αν είναι AI πρόσωπο. Και έρχομαι και λέω λοιπόν εγώ εδώ. Ένας προγραμματιστής που βγάζει έναν καλλιτέχνη, ο οποίος είναι ρομπότ. Ψεύτικος καλλιτέχνης, εντάξει, δεν υπάρχει. Με τραγούδια κτλ. Δεν θα έπρεπε να δηλώσει ότι αυτός ο καλλιτέχνης, παιδιά, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο. Είναι AI. Είναι AI generated. Δεν θα έπρεπε αυτό να είναι δηλωμένο. Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι, έτσι, με ψυχή και καρδιά και φλέβες, δεν πρέπει, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξέρουμε αν αυτό που ακούμε είναι πραγματικό πρόσωπο ή όχι. Όχι το δικαίωμα, το νόμιμο δικαίωμα. Πρόσεξε, δεν λέω καν το δικαίωμα τύπου φιλοσοφία το δικαίωμά μου. Νόμιμα δεν πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό δεν υπάρχει. Για να έχουμε και την επιλογή να το ακολουθήσουμε ή να μην το ακολουθήσουμε. Εμένα, ας πούμε, δεν μου αρέσει καθόλου να ακούω κάτι που δεν προέρχεται από άνθρωπο. Sorry, φίλε. Θέλω να είναι άνθρωπος από πίσω.
1: Να απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες. Γι' αυτό θα τσακωθούμε και σήμερα Δευτέρα. Έρχεται η εβδομαδούλα. Γιατί όχι, ρε φίλε.
1: Εφόσον δεν το ζητάει καμία πλατφόρμα streaming αναπαραγωγής, όχι.
0: Ρε παιδί μου, τι σημασία έχει πλατφόρμα streaming? Ο καλλιτέχνης που βγάζει τραγούδια δεν τα βγάζει για την πλατφόρμα, τα βγάζει για τον κόσμο, για μας δηλαδή.
1: Όχι, για την πλατφόρμα.
0: Εμείς. Ναι, αλλά εμείς.
1: Θα πληρωθεί από αυτό.
0: Ναι, εμείς θα τον πληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Εμείς πληρώνουμε την πλατφόρμα. Εγώ λοιπόν που πληρώνω, δεν πρέπει να ξέρω ότι αυτό που πληρώνω δεν είναι άνθρωπος, είναι ρομπότ. Για να έχω την επιλογή να το πληρώσω ή να μην το πληρώσω.
1: Ναι, αλλά πώς θα το ξέρεις?
0: Αυτός που θα το δημιουργήσει θα το πει. Ο Noah 9 είναι AI generated.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί κάποιος να το προσδιορίσει αυτό.
0: Αυτός που τον έφτιαξε θα το προσδιορίσει, αγάπη μου. Και από εκεί και πέρα θα το ξέρουν όλοι.
1: Ναι, μα όχι.
0: Αυτό τώρα δεν είναι επιχείρημα.
1: Όχι,
0: δεν
1: θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Είμαι εγώ και φτιάχνω ένα τραγούδι, ωραία AI.
0: Ναι.
1: Τον εβάζω στην πλατφόρμα. Δεν φτιάχνω όμως αυτά τα ψεύτικα βίντεο και τα ψεύτικα προφίλ και αυτά. Το έχω ανεβάσει μόνο σε πλατφόρμες streaming. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε στο Instagram ούτε πουθενά, ωραία.
0: Υπάρχει στο Instagram μόνο ο Noah 9.
1: Έχει
0: προφίλ.
1: Ναι, σου λέω ότι είναι, το πετυχαίνεις μόνο στο Spotify.
0: Ναι, αγάπη μου, αλλά σε αυτό σου εξηγώ. Ο Noah 9 έχει φάτσα. Είναι ένας κύριος με κατημούσια και μαλλιά.
1: Αυτά που κάνουν στο AI.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν δεν είναι απλά ένα τραγούδι. Δεν είναι όπως αυτό που έχει βγει τώρα στο TikTok. Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι που είναι. Το έχουν πάρει όλοι και το έχουν κάνει viral. Ξύπνησα σήμερα και είδα τον ήλιο να. Αυτό δεν υπάρχει το τραγούδι, είναι AI.
1: Εξαιρετικό.
0: Αλλά δεν υπάρχει πρόσωπο πίσω από αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό
0: έτσι
1: σου λέω.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι δημιουργείς ένα σαν άνθρωπο και απλά μας τον πουλάς για κανονικό άνθρωπο. Μπράβο, αυτός είναι ο Noah 9. Μάμα, ναι. Αυτός λοιπόν που έχει φάτσα, που έχει μούρι. Μαμά, μπράβο. Αυτό δεν θα έπρεπε εγώ να ξέρω που πληρώνω την πλατφόρμα. Ότι ξέρεις κάτι, τώρα εδώ ακούσε ένα ρομπότ.
1: Όχι.
0: Άκου, κοίτα τι έκανε. Άκου, ναι, έβαλε τη Λιόλιο, φίλε. Έβαλε τη Λιόλιο. Ναι, μας φημώνουν, αγαπή. Μας φημώνουν.

0: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Απλά να ενημερώσω ότι υπάρχει τελικά σήμανση για τον Noah 9. Ηρέμησε, Γιώργο. Τέλος πάντων. Και ναι, είναι AI. Εντάξει, όσοι ακούτε Noah 9, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει. Είναι ρομπότ. Είναι ψεύτικος. Δεν θα τον ξανακούσω. Μαζί μας όμως κάτι πάρα πολύ αληθινό. Η ΔΕΗ και το ΔΕΗ Fiber συγκεκριμένα. Δηλαδή η οπτική ίνα της ΔΕΗ, που ξέρετε πάρα πολύ καλά και από την προηγούμενη χρονιά, διότι μας έφερε το άφθονο, το απλό, το σωστό, το προσιτό, το ίντερνετ, με τη γρήγορη την ταχύτητα 1 Gbps, με την οικονομικά προσιτή λύση των 19,90 ευρώ το μήνα. Και τώρα η ΔΕΗ έρχεται και προσθέτει και την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Και αυτό που εσείς θα πρέπει να κάνετε είναι απλά να μπείτε στο dei.gr/fiber, να μάθετε όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία και φυσικά να συνδεθείτε με αυτή. Θα πάμε σε ένα break εμείς εδώ στο MyRadio 104,6 και ερχόμαστε.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Ακούστε! Βίκυ!
3: Best 103,1.
4: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
5: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
6: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
7: Και Bus και Car. Bus Car Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
8: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
4: Η κουζίνα μοναδική.
8: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
8: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Γαλάζιο.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
9: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
11: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
10: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
11: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
10: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
11: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
10: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
11: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
10: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
9: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination.
13: Beyond your imagination.
12: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
13: Enjoy the summer.
12: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
0: Σας πω τι έχει εκεί να βρείτε για πρωινό, δηλαδή για brunch, μέσα σε ψωμί αυτό μπριός, όλων των ειδών οι συνδυασμοί, πάντα με αυγό, με αβοκάντο, με τεριάκι μπάρμπεκιου, με σολομό, με ζαμπόν αν τρώτε κρέας, hangover, δεν ξέρω τι αν έχετε πιει το προηγούμενο βράδυ, με γαρίδα. Έχει τόσα πράγματα εκεί να διαλέξεις. Πραγματικά είναι ό,τι ωραιότερο και πιο λαχταριστό για πρωινό ή για brunch. Που εντάξει, μπριός, ψωμί, εντάξει, μην σκέφτεστε τώρα το κομμάτι θερμίδα, διότι το τρώμε το πρωί αυτό. Μέχρι το βράδυ το έχουμε κάψει, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς λοιπόν εδώ στο Μαρία 104,6 και φυσικά το Bag for Egg σας δίνουν κάθε μέρα για όλη την εβδομάδα από ό,τι καταλαβαίνω, για 5 μέρες λοιπόν, από μία δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ, για να πάτε εκεί στο Bag for Egg και να πάρετε ό,τι σάντουιτς σας αρέσει. Θα στείλετε λοιπόν στο Viber 698-104-104 και 6. Θα στείλετε Bag for Egg και το ονοματεπώνυμό σας. Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με μήνυμα και πραγματικά αν περάσετε από το χαλάνδρι, πάτε εκεί. Διότι εγώ τώρα που τα έχω δει αυτά έχω πάθει Bag for Egg πρόβλημα. Πρόβλημα.
14: Άστο. Άστο, επειδή έχω δει λίγο, άστο.
0: Ναι. Έχεις φάει.
14: Δεν έχω φάει, αλλά είδα και είναι άσε.
0: Πρέπει να φάμε από αυτό, είναι ωραίο φαίνεται.
14: Και είναι κρίμα γιατί ρε παιδί μου, άμα θέλαμε να παραγγείλουμε.
0: Ναι.
14: Είναι 12 χιλιόμετρα
0: και είναι μακριά, δεν θα φέρουν από το χαλάνδρι. Θα φέρουν, να φέρουν σε 2 ώρες.
14: Εντάξει τώρα και να φέραν οι άνθρωποι τώρα.
0: Τώρα νομίζω ότι μπορεί να παραγγείλει. Έλατε, θα έχουν κρυώσει.
14: Θα έχουν γίνει χάλια.
0: Αυτό είναι ωραίο να είναι ζεστό.
14: Πρέπει να πα εκεί ή αν μένει κάπου πιο πάνω. Πιο ψηλά.
0: Ναι.
14: Αλλά για να
0: με τη δωρεπιταγή μας εδώ πέρα πάτε.
14: Αλλά
0: στο χαλάνδι.
14: Θα πάθετε πλάκα, όντως. Όντως.
0: Πόπο τώρα, πες να μας τρέχουν τα θάλια εδώ. Θες κάτι να πεις ή να πάω σε μουσική.
14: Θες να το πούμε.
0: Αν το πούμε μετά.
14: Θα το πούμε μετά.
0: Πάμε σε μουσική. Μην φύγετε από εδώ, από το Μαρία 104,6. Σπάστε τα, μας λέει η Αναστασία και το εννοεί.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ραραμπαμ. Εδώ στο My Radio 104,6. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Και είναι σχεδόν 10. Που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για ατζέντα με Καταρίνα Μπούκα να μας πει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα μέσα στην εβδομάδα στην πόλη για να περάσουμε καλά. Ακούστε λοιπόν ατζέντα και ελάτε μετά εδώ, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα να σας πούμε εδώ με τον Γιώργο. Απορίες, προβληματισμούς και γεγονότα.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Καταρίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Δευτέρα στα ημερολόγια, και σας έχω κάτι πολύ ωραίο και μουσικό για σήμερα, αφού ο Γιώργος Σαμπάνης εμφανίζεται στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ σε μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο καταπράσινο περιβάλλον του πεδίου του Άρεως. Σε άλλα νέα, σε εξέλιξη είναι η 38η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι, η οποία είναι ανοιχτή από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, με πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους να συμμετέχουν, καθώς και περίπτερο εκδηλώσεων. Σε εξέλιξη και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026, το οποίο έρχεται με πληθώρα δωρεάν εκδηλώσεων σε πάρκα, δρόμους και πλατείες σε πάρα πολλές γειτονιές της πόλης. Μεταξύ άλλων, έχουμε μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performances και φυσικά πολλές δράσεις για παιδιά έως και 20 Ιουλίου. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό?
5: Best 103,1.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς, και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
6: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
6: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολύ πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
9: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
8: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΕΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
10: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό προορισμό της πόλης. Θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργκο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
11: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
12: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
13: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
12: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
13: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
12: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
13: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
12: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
13: Από το 2008 τρώμε μαζί.
14: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Detlef. Μαζί του ο Τέρι.
15: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
16: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
15: Η ίδια.
16: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
17: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
16: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
17: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
16: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
17: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
16: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
17: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
19: Γιώργο, πού χάθηκες?
20: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
19: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
20: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
21: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Είσαι όλη την περιουσία στη γυναίκα σου ή στον άντρα σου και όχι στα παιδιά σου.
22: Είναι, από ό,τι λένε, είναι για να την προσέχει η γυναίκα του.
0: Να την προσέχει.
22: Ναι.
0: Τι είναι για να την προσέχει? Γατούλα, να την προσέχει άμα φύγουμε. Δεν ξέρω.
22: Ναι, είναι περίεργο.
0: Είναι λίγο κάπως.
22: Αυτό με τις περιουσίες πάντως τώρα με αρκετούς και millionaires και billionaires έχει γίνει πολύ μόδα.
0: Δεν αφήνουν τίποτα στα παιδιά τους.
22: Και τώρα εντάξει, μιλάμε για εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Πολλά, όχι ένα και δύο, 200 και πάνω.
0: Δηλαδή, άμα δεν θες να τα δώσεις στα παιδιά σου, ας πούμε, γιατί έχεις αυτή την νοοτροπία, που εντάξει, τώρα δεν θα κρίνουμε εμείς την νοοτροπία του κάθε γονιού.
22: Ναι, ό,τι θες κάνεις, δικά σου είναι, ναι.
0: Μην τα δώσεις ούτε στη γυναίκα σου και στον άντρα σου. Δώσ' τα σε ιδρύματα. Δώσ' τα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Δώσ' τα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Δώσ' τα. Γιατί να τα δώσεις, φίλοι μου, στη γυναίκα σου στην τελική, τα κέρδισε η γυναίκα σου και δεν το θυμόμαστε, ή ο άντρας σου, ας πούμε, γιατί συμβαίνει και με γυναίκες αυτό.
22: Ναι, προφανώς, ναι.
0: Και όχι στα παιδιά σου. Δεν ξέρω.
22: Έχει και πολλά παιδιά, δηλαδή.
0: Και πολλά τα παιδιά, Άρη μου. Πολλά τα παιδιά. Λοιπόν, για πάμε εμείς να ακούσουμε τη μουσική μας. Συνεχίζουμε με τι.
22: Φωτιά στη νύχτα.
0: Νάτι.
22: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έτσι ενημερώνω. Φωτιά στη νύχτα, λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ, στο My Radio 104,6.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Δώρο για σένα από Νίκο Οικονομόπουλο και δώρο για σένα από MyRate 104,6 και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Προσφέρουμε λοιπόν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο. Όλο και αυξάνονται οι μέρες.
1: Είδες.
0: Όλο και αυξάνονται οι μέρες. Σε λίγο θα πηγαίνετε 2 εβδομάδες διακοπές free. Δώρο. Στη Σκύρο λοιπόν. Έχεις πάει στη Σκύρο?
1: Όχι.
0: Έχω πάει ούτε εγώ στη Σκύρο.
1: Και είναι εξαιρετικό νησί.
0: Αχ,
1: και με εξαιρετικό φαγητό κιόλας, να πούμε. Έτσι.
0: Στη Σκύρο. Πώς και μου έχει ξεφύγει Σκύρος? Πού κοντά είναι? Μισό λεπτό να μπει στο χάρτη. Στη Σκύρο λοιπόν. 2 άτομα με πρωινό στο Άμος Hotel Σκύρος. Τι, ναι. Λοιπόν, έτσι είμαι εγώ. Σκοτσέζει κατά ντους. Κρύωσε.
1: Απέναντι από την Εύβοια.
0: Α, πολύ κοντά δηλαδή. Άρα μπορείς να πας και με πλοίο στη Σκύρο, κατευθείαν, ή μπορείς να πας και στην Εύβοια και να πάρεις από εκεί ένα καραβάκι.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Καλά, μην γίνουμε και πρακτορείο.
1: Εντάξει, μην γίνουμε τώρα.
0: Εντάξει, έχουμε το hellogreece.gr να τα λύνει όλα αυτά. Λοιπόν, θα στείλετε μήνυμα Σκύρος και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 698-104-104-6. Θέλω να θυμάστε ότι το ξενοδοχείο αυτό που θα πάτε, το Άμος, αντανακλά πιστά το χαρακτήρα του νησιού. Έχει μια έτσι μινιμαλιστική, να ξέρετε, πολυτέλεια, κομψότητα, μια αρχιτεκτονική πραγματικά μοναδική, εξαιρετική, ασύγκριτη φιλοξενία. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, σας το λέω για να το κάνετε εικόνα, στην περιοχή Μαγαζιά, αν ξέρετε, από Σκύρο, μόλις 60 μέτρα από τα κρυστάλλινα νερά της παραλίας Μόλος. Τι μου πες τώρα? Μπείτε στο Σκύρος Άμος Hotel, μια λέξη, .com, για να δείτε το ξενοδοχείο, να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Και βασικά μπείτε στο Viber και στείλτε Σκύρος και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε αυτό το τετραήμερο για 2 άτομα με πρωινό. Η κλήρωση αυτή θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη, οπότε και θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά. Μην καθυστερείτε, μπείτε στο Viber τώρα. Μαζεύοντας αυτά τα τετραήμεράκια, μια χαρά μας έρχονται οι διακοπούλες.
1: Πολύ ωραία, Γκουλάς.
0: Λοιπόν, τι έχουμε? Break. Για πάμε.
2: Throwback Summer στον 104,1. Best 103,1.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
4: Acteon Classic.
3: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
5: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
7: Στην υγειά της Νίκης.
8: Στην υγειά του Μιχάλη.
9: Στην επιτυχία σου.
8: Στη νέα σου σχέση.
10: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
8: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
8: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Shine bright like a diamond.
12: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.
11: Shine bright like a diamond.
12: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικό design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής, το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ, μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
13: Δεν είναι απλός μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
4: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
13: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
14: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
15: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
14: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
15: Το Γιώργο τον βλέπετε?
14: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
15: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
14: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
15: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
16: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
2: Best 103,1.
0: Και να φορτώσουν και να φορτώσουν και να... Χάνουμε χρόνο, πολύτιμο χρόνο από το content. Οπότε, το potent, βάλτε ΔΕΗ Fiber και φυσικά τη σταθερή τηλεφωνία της ΔΕΗ. Όλο μαζί το πακέτο, ολοκληρωμένο. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά με...
1: Με Ήβη Αδάμου και στα Βέντο.
0: Ήβη Αδάμου και στα Βέντο, λοιπόν, για λίγη ώρα ακόμα μέχρι τις 11 εδώ, Ντορέτα Παπαδημητρίου και υπεργαλαξιακός.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Λοιπόν, έτσι κάπως κλείνουμε σήμερα Δευτέρα. Εδώ εμείς, η δική μας βάρδια, συνεχίζει φυσικά η PPO Τσαουσέλου, η Όλγα μας, μέχρι τη μία. Θέλω να σας θυμίσω ότι την 5η, 25 Ιουνίου, έχουμε τη Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο. Τι σημαίνει Λευκή Νύχτα? Σημαίνει μουσική από τον My Radio φυσικά 104,6, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Χαμός θα γίνει λοιπόν στο Μοσχάτο, θα έχουμε όλα τα φώτα αναμένα, θα έχουμε πολύ καλύτερες τιμές, πολύ μεγάλες εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές όλα τα μαγαζιά αυτά που θα μείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, μουσική, διασκέδαση, στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική τη Χριστίνα Τιμιλιού. Μιλάμε ότι θα είναι μια καταπληκτική βραδιά και την απογείωση αυτής της βραδιάς την αναλαμβάνει ο ένας και μοναδικός Αλέξανδρος Κοψιάλης. Δεν έχετε παράπονο για πεμπτούλα βράδυ. Ώρα έναρξης 8.30. Όλοι θα είμαστε εκεί. Δεν είναι απαραίτητο να μένετε στο Μοσχάτο, διότι εδώ μιλάμε για ένα αδιανόητο πάρτι. Μουσική, ρυθμός, ένταση, διασκέδαση μέχρι το πρωί, μαγαζιά ανοιχτά, Κοψιάλης, Αναστασιάδης, Μιλιού, εκπτώσεις. Παναγία μου, τι άλλο να θέλει ένας άνθρωπος, ας πούμε, από τη ζωή. Πέμπτη λοιπόν, την Πέμπτη αυτή, στις 25 Ιουνίου. Όλοι θα είμαστε εκεί. Αυτά. Mm-hmm. Γιώργο μου, θα τα καταφέρουμε.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Ναι καλέ, τι νομίζεις? Αύριο 9 η ώρα το πρωί, Dan, θα είμαστε εδώ. Σίγουρα δηλαδή, πρώτο Θεός. Και με το καλό. Οπότε θα τα καταφέρουμε, να έχετε μια όμορφη Δευτέρα, μια όμορφη αρχή εβδομάδας, έτσι για να πάει έτσι ωραία και όλη η εβδομάδα μετά, στη συνέχεια. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 9. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί Δευτέρα ανοιχτά τη Ζακύνθου. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή υλικές ζημιές. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία παρά τις απειλές Τραμπ για το νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου λύγει οριστικά η παράταση για τον καθαρισμό και την ηλεκτρονική δήλωση των οικοπαίδων στην πλατφόρμα καθάριστα.apps.gov.gr. Η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ για όσους δεν έχουν καθαρίσει και δηλώσει το οικόπεδό τους, ενώ προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για όσους έχουν καθαρίσει αλλά δεν υπέβαλαν δήλωση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Αστρολογικά ευνοούνται οι επαφές, οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες με αγαπημένα πρόσωπα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέκη.
3: Best 103,1.
4: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι. Δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Detlef. Μαζί του ο Τέρι.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση, τι μου λες.
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
0: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Η μουσική του σήμερα.
15: Τα αγαπημένα

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά

0: Fest 103,1.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
4: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
3: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
6: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
8: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Εκεί είναι ο Σαράντης.
8: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
10: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
9: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
10: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
9: Τηλέφωνο 2410-92-790.
10: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
11: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα το παλιό νησάκι στο τέρμα Ευκαλύπτων αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
7: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
7: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
7: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς.
12: Lasciatemi cantare.
13: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
7: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
6: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
7: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Daily

0: Καλή, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Ένα τέλικο κουζίνη τη επάλξη. Είναι στα καλύτερά του.
1: Στα καλύτερά του είναι, γιατί είναι και τέλη του Ιούνιου.
0: Έτσι. Τέλη του Ιούνιου δεν φτάσαμε. 22 είμαστε ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι τέλη του Ιούνιου.
0: Η άλλη Δευτέρα είναι τέλη του Ιούνιου, που είναι 29.
1: Διανύουμε δηλαδή ουσιαστικά την τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου.
0: Αυτό είναι τελευταίο δεκαήμερο διανύει.
1: Τέλος πάντων, τώρα καλή εβδομάδα σε όλους σας και
0: για
1: σε
0: να είμαστε
1: μας.
0: Και ακριβείς.
1: Βέβαια, θέλουμε και την ακρίβεια.
0: Φυσικά, γιατί ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας που δεν είναι ακριβής.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι πάμφθινος, που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου και να βγεις κερδισμένος, που έχοντας τη Μάσκαντ ένα όπλο οικονομίας συμμετέχει σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς. Και συν τη άλλη κάνεις οικονομία, γιατί με κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση λογαριασμό σου. Μην ξεχνάς, όταν αγοράσεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από το τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε παίρνεις και έξτρα πόντους στη Μάσκαντ, άρα πιο κοντά και στις δωρεπιταγές. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πέτρο Ιακωβίδη, συνεχίζουμε με ολοκένουργια Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Αυτό είναι, με την εκρηκτική της εμφάνιση, όλο που είχε περισσότερα πράγματα.
0: Την άλλη εβδομάδα, 1η του Ιούνιου, Ιούλη, παίζουν τα μάτς στο Μέγκα, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε θα δείτε, θα απολαύσετε, εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε δει σχεδόν τα πάντα μέσα στα social media. Η αλήθεια είναι αυτή.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Τι λογαριασμό θέλεις, Παναγιώτη μου, πες μου. Τι.
0: Ρεύματος, τηλεπικοινωνιών.
1: Τέτοιο λογαριασμό θέλεις εσύ τώρα.
0: Φαντάζεσαι.
1: Καλύτερα τον άλλον το λογαριασμό. Αν είναι ρεύματος, τηλεπικοινωνιών κλπ. Καλύτερα από τον άλλον το λογαριασμό, θα έλεγα εγώ. Τώρα ψάχνω να δω αυτό που σου έλεγα πριν.
0: Με τη μέρα που μικραίνει. Άσε με βρε η Λένια.
1: Καλά, εντάξει. Όχι,
0: η Λένια έχει παρεστήσεις, νιώθει ότι μικραίνει, μεγαλώνει η μέρα, δεν ξέρω τι παθαίνει.
1: Λοιπόν, άκου, πόσο έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε 22.
1: 22. Από εχθές ξεκίνησε να μικραίνει η μέρα. Η μεγαλύτερη μέρα είναι γύρω στις 21 Ιουνίου, άρα μετά τις 21 Ιουνίου ξεκινάει λεπτό-λεπτό και μικραίνει η μέρα. Πώς σου φάνηκε? Χειμωνάκηδες, ενωθείτε. Για εσάς, εγώ είμαι καλοκαιράκιας.
0: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή θα πάμε στις 22 του Ιούνιου να λέμε για χειμώνα?
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου τώρα, σε περίπτωση
0: κατάσταση
1: που...
0: Τι σου χρωστάω? Έλλη κοκκίνη.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Άκου, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης, ένα τέλικο κουζίνη στην παρέα σου.
1: Ένα τέλικο κουζίνη. Εν τω μεταξύ έγινε και. Έβλεπα. Τώρα δεν ξέρω αν συμφέρει αυτό. Έβλεπα την Ιωάννα Τουνή που βγήκε και απάντησε για, το ότι, για ποιο λόγο δεν πήγε στα βραβεία. Το είδε αυτό.
0: Φυσικά, γιατί λέει την είχαν καλέσει, αλλά μετά δεν την.
1: Δεν επικοινώνησαν ξανά μαζί τη.
0: Ξέρει αν ισχύει αυτό.
1: Οπότε δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό που ξέρω, ξέρεις, αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι όταν κάνεις μια πρώτη επαφή, ρε παιδί μου, ξέρεις, κάνουν, ρε παιδί μου, μια διερευνητική πρώτη επαφή για το ποιος, τι θα δώσουν και αν θα σας ενδιαφέρει κλπ.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως στη συνέχεια προφανώς γίνεται και η διαλογή. Αλλά κοίτα, η Ιωάννα
0: φαντάζομαι,
1: έχει φορές.
0: Φαντάζομαι ότι όπως η Ιωάννα, ας πούμε, επιλέγει που θέλει να δώσει το βραβείο.
1: Ναι,
0: μπορεί αντίστοιχα να επιλέγουν και οι συνεργάτες, όταν δηλαδή θα πούνε δύο μέρες πριν γνωρίζουν τα βραβεία.
1: Α, ναι, ναι, σωστά. Πού σωστά.
0: Θα φτιάξουν τη σκαλέτα, ρε. Θα έχει ο άλλος άκτη και θέλει μισό λεπτό με τη βλεφαρίδα να πάρει το βραβείο. Φτιάχνετε μια σκαλέτα δύο μέρες πριν, μια υποτυπώτη σκαλέτα σύμφωνα με τις βραβεύσεις. Το λέω δηλαδή από τη γνώση που έχω και από την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Από τα Super Music Awards. Δύο μέρες πριν φτιάχνει τη σκαλέτα, γιατί δεν μπορεί, όταν οι διαφορές είναι μεγάλες στην ψηφοφορία, σε μια μέρα τι θα αλλάξει. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, μιλάνε με τους ανθρώπους, γιατί κάποιοι έχουν φιλικές σχέσεις με κάποιους άλλους. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι με κατόρου έδωσε του ρέμου, που είναι κουμπάρι.
1: Κατάλαβες. Ναι. Βέβαια, ήταν και να πείτε.
0: Anniversary.
1: Αυτό.
0: Επαιτειακό. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, θα σου το πω στην αρχή.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Best 103,1.
3: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination. Beyond your imagination. Exceptional Mediterranean and Greek cuisine. Enjoy the summer. Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόδος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
5: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
8: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
7: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
8: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
7: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
7: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
8: Βούτυρο Lurpak Soft Μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
7: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
6: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
10: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και brunch που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort

0: πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα Viral Fluffy Pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι, Λεωφόρος Ηρακλειδών 1, τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι, all day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
1: Buy a restaurant and beach bar, creating memories.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Γαλάζιο.
4: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και μιλάμε για το θέμα τούνη, βραβεία κτλ. Εγώ, α πούμε, ξέρω. Δηλαδή, ανέβηκε ο. Σε αντίθεση με αυτό που λέω, ανέβηκε, α πούμε, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος που έδινε το βραβείο στο Φέρι και λέει: εγώ ήθελα να δώσω ένα βραβείο στην Κατερίνα Γιώλη.
1: Ναι, εντάξει. Το ξέρω.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, το... ήταν αναμενόμενο αυτό γιατί έχει φοβερή αδυναμία.
0: Ναι. Κύριος Ιορδάνης.
1: Ο κύριος Ιορδάνης παίζουν συνεχώς στην εκπομπή. Παρόλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται η επιλογή, αν γίνεται απαραίτητα από τους καλλιτέχνες. Σίγουρα γίνεται
0: τους
1: από τα καλλιτέχνες.
0: Δεν είπα. Οι καλλιτέχνες δεν ξέρουν καν ότι παίρνουν βραβείο. Από τους συνεργάτες. Δηλαδή, τώρα ένας άνθρωπος δεν μιλιέται με έναν άλλο, πάει να του δώσει το βραβείο.
1: Μα γιατί δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
0: Θα το θέλες.
1: Δεν θα ήταν πολύ έτσι.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, μία περίοδο, ας πούμε, είχε ο Ουγγαρέζος μπιφ με τη Ζόζεφιν.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν το πιστεύεις αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Και όμως, δηλαδή, φαντάσου τώρα.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, από Κατάδα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, ένα αντίληκος που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκίνημα εβδομάδας, 22 του Ιούνιου, γιατί γελάς?
1: Γελάω με τον μπιφ, αλήθεια.
0: Κατά καιρούς υπάρχουν διάφορα μπιφ.
1: Ναι,
0: όχι ροζ μπιφ.
1: Δεν ξέρω αν δεν έχουν. Όταν ήμουν μικρή νομίζω ότι λέγανε ροζ μπιφ. Ροζ.
0: Ροζ.
1: Ναι, ροζ, όχι ροζ. Ροζ. Τέλος πάντων, παρένθεση αυτό.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, σίγουρα υπάρχει μια τέλος πάντων επιλογή. Και αυτό, όσο ξέρω, γίνεται και από την παραγωγή του καναλιού. Εννοείται σε συνεργασία με τους συνεργάτες του εκάστοτε καλλιτέχνη. Πάντως, εντάξει, γίνεται ένα διερευνητικό. Εγώ πιστεύω ότι θα ξανά είναι σίγουρα η Ιωάννα στα βραβεία. Μπορεί
0: ναι,
1: να είναι
0: καλά, εννοείται.
1: Εννοείται ότι θα είναι. Μπορεί να υπήρξε και ένα misunderstanding εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: To know us better.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, υπάρχουν και αυτά. Επειδή μου, εντάξει, μπορεί κάτι να μην έκατσε εκείνη τη στιγμή και σου λέω τώρα, μπορούμε να την ενημερώσουμε τελευταία στιγμή, σεβόμενοι το γεγονός ότι είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Άσε τώρα, μην ταλαιπωρούμε.
1: Παίζει και αυτό.
0: Ναι.
1: Παίζει και αυτό. Σίγουρα πάντως θα ήταν πιο γνωστή από κάποιους άλλους.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Υπεύθυνος, όπως φώναζε και στα βραβεία η... η Λιόλιο. Υπεύθυνος.
1: Φώναξε. Και ναι. Άνταξε, το... δεν το είδα αυτό, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν το είδα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Νομίζω όταν πήρε το δεύτερο βραβείο το είπε.
1: Α, το στο βράβευσή τη. Ναι. Α, εντάξει, οκ. Συγγνώμη, παιδιά, δεν έχω. Έχω από τα πολλά τα ερκοντήσια.
0: Από τα πολλά τα ερκοντήσια.
1: Ναι, έχω πάθει αυτό.
0: Θέλει προσοχή. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο, επειδή έχει ξεκινήσει η ζέστη και είμαστε σε μια κατάσταση να λέμε τι θα βγάλουμε το δέρμα μας πια, δουλεύουμε το ερκοντήσιο. Εγώ, ας πούμε, ειδικά στο γραφείο, έχω το εξής θέμα. Βάζω το ερκοντήσιο, κρυώνω. Το κατεβάζω, ζεσταίνομαι.
1: Οπότε τι κάνεις, αναγκαστικά παίρνεις μακρυμάνικο μαζί.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Δεν παίρνω μακρυμάνικο.
1: Ανοιγοκλίνεις το. Ναι. Αυτή τη δουλειά κάνεις. Είναι το πιο επικίνδυνο να ξέρεις αυτό. Από άποψη του να κρυώσεις.
0: Δεν το κλείνω και το ανοίγω. Το ανεβάζω, το κατεβάζω. Το κατεβάζω.
1: Κατάλαβα. Όχι, δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται αυτό με το ερκοντήσιο, παιδιά.
0: Γενικότερα είμαι του στήλου ότι προτιμώ να κρυώνω παρά να ζεσταίνομαι.
1: Άκου. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καλοκαίρι, βέβαια. Εγώ δεν
0: το
1: μπορώ
0: καλοκαίρι,
1: να
0: όχι το χειμώνα.
1: Χειμώνα
0: είναι μια χαρά.
1: Δεν μπορώ να κρυώνω με τίποτα.
0: Εμένα μου αρέσει ο χειμώνας πολύ. Δηλαδή, γενικότερα μου αρέσει το κρύο συγκριτικά με τη ζέστη.
1: Ναι,
0: δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Η ζέστη μου είναι πάρα πολύ κουραστική.
1: Καλά.
0: Μου ρίχνει πάρα πολύ γενικότερα τις εντάσεις μου.
1: Και την ενέργειά σου, ρε.
0: Εννοείται.

0: από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
4: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
5: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
7: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
6: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
7: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
6: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
7: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, η σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής με σαφάρι, με Ρή Ελληνίδου, έτσι ξεκινήσαμε. Ξεκινούμε εβδομάδα και όλα 22 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Η Λένη είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Και πάντα ο Μασούτης είναι εδώ μαζί, κρατάει το χέρι για των διονών μας. Όχι μόνο των διονών μας δηλαδή, όλων σας κρατάει το χέρι, γιατί μαζί πορευόμαστε ενάντια στην ακρίβεια.
0: Έτσι
1: ακριβώς.
0: Ανάχωμα στην ακρίβεια.
1: Στέκεται ο Μασούτης, αν έχεις δέκα τη μάσκα, καλά. Αντίο, ζωή. Έχεις κάνει μια πάρα πολύ σωστή επιλογή, σε περίπτωση που δεν την έχεις κακώς. Καθώς, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι πηγαίνετε στο ταμείο και χτυπάτε τη μάσκα και κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και, παιδιά, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Κάθε εβδομάδα οριακά πάμε στο σούπερ μάρκετ, μπορεί και κάθε 3 μέρες κάποιοι από εμάς. Οπότε χτυπάτε κατευθείαν, πολύ γρήγορα έρχεσαι. Αντιμέτωπος. Όχι, αντιμέτωπος δεν έρχεσαι. Εκπλήσεσαι με αυτό το δώρο που σου γίνεται κάθε φορά με τα 6 σου ευρώ και πολλά ακόμα, παιδιά, τα βρίσκεις στο προσωπικό.
0: Καλά, τώρα, ανάλογα πότε μαζέψεις τους πόντους. Αυτό είναι.
1: Ναι, αλλά έρχονται γρήγορα οι πόντοι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ειδικά άμα κάνεις και τα ψώνια σου σωστά, έξυπνα, μην στεκνάμε στο τότε που μας είχε βιολογική.
1: Βιολογική συμπλοκή, καλά, δεν το συζητάμε. Διπλάσια.
0: Αντίο. Αλλού. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα στις 22 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε
0: και λοιπόν. Και ήρθε η ώρα να ξεδιπλώσει το ταλέντο σου, Ηλένη Williams.
1: Θα ξεδιπλώσω το ταλέντο μου και θα πάω στο μακρινό, τέλος πάντων, στο κοντινό 2005.
0: 2005. Ναι, 21 χρόνια πριν.
1: 21 χρόνια πριν. Ένα τραγούδι το οποίο εγώ δεν ήξερα ότι έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους ο Γιώργος Θεοφάνος. Και μάλιστα, να σου είμαι απόλυτος ειλικρινής, δεν ήξερα ότι είναι τόσο πρόσφατο. Σε βοηθάω κιόλας. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι θα το δει.
0: Άνδρας, γυναίκα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνηδα. Παιδί είπες. Παιδί, ναι, είναι φυσικά. Θεωρώ ότι θα το βρεις αμέσως. Αλλά και έχει γίνει. Σε βοηθά πάρα πολύ τώρα, έτσι. Και έχει γίνει και με αυτό έτσι, το τραγούδι πάρα πολύ στο TikTok έχει επανέλθει. Λοιπόν, ξεκινάω, εντάξει. Το χώμα με έχει μάθει να πετάω. Και η σιωπή να τραγουδάω. Τα όμορφα με έμαθα να κλαίω. Η αγάπη ψέματα να λέω. Κι αν έρθουν δύσκολα και εσύ δεν είσαι εδώ, να μου φυλάς τα χέρια. Εγώ έχω μάθει σαν παιδί να λαχταρώ, να έρθουν τα καλοκαίρια. Συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Το πλήθος με έχει μάθει να με μόνει και η βροχή να με στεγνώνει. Τα όνειρα με μάθα να ξυπνάω και ο αέρας να κρατάω.
0: Δεν είναι η Ευρυδίκη.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι.
0: Δεν είναι η Στεφανία Ρίζου.
1: Όχι, η Στεφανία Ρίζου γιατί. Πού
0: έλεγα πως είναι από τους λατρεμένους γείτονες αυτό που.
1: Όχι, όχι. Έγινε viral. Όχι. Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν είναι. Σε βοήθησα πάρα πολύ λέγοντάς ότι καταρχάς δεν ήξερα ότι είναι τόσο πρόσφατο τραγούδι. Λόγω της καλλιτέχνης πίστευα ότι θα είναι πολύ πιο παλιό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη.
0: Σε ηλικία.
1: Σε ηλικία δεν είναι πια μαζί μας.
0: Αχ.
1: Ναι. Είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνηδα όμως.
0: Μαρινέλα.
1: Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήξερα ότι τη είχε γράψει ο Γιώργος Στεφάνος.
0: Τη είχε γράψει, καλή. Είναι δύσκολο.
1: Ναι,
0: άμως ήταν πρωτογενή να γίνει.
1: Δίκιο. Είναι, ναι.
0: Άμως ήταν πρωτογενή να γίνει. Άμως ήταν.
1: Ναι. Νομίζω είναι από αυτό το δίσκο όμως. Από το Άμως ήταν.
0: Και αυτό που ξέραμε περισσότερο είναι το Άμως ήταν. Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο τώρα έχει κάνει πάρα πολύ χαμό.
0: Αυτό με την κόρη της.
1: Με την κόρη της.
0: Είχε ένα τραγούδι που είχε γράψει την κόρη της. Ποιον θα αφήσω εγώ, ποιος θα πάρει τη θέση μου κλπ.
1: Όχι, πάνε γιατί.
0: Όχι. Δεν το πάρει το ποτάμι. Δεν.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που σου λέγα ότι είχε κάνει και. Που είχε τραγουδήσει και η Μορφούλα. Σε ένα τέτοιο unplugged που είχε κάνει το μάτι. Εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο με στα μάτια.
0: Ναι, πώς λέγεται το τέλος.
1: Αυτό έτσι λέγεται, έχω μάθει.
0: Έχω μάθει.
1: Έχω μάθει.
0: Μαρινέλα λοιπόν, έχω μάθει.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ είμαστε, ένα τελικό σκοσίνη στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε.
0: Δυνατά και ελληνικά.
1: Δυνατά και ελληνικά. Εν τω μεταξύ είμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Καθώς
0: έχει ξεκινήσει. Όντως, κάτι έχω ακούσει.
1: Είμαστε, δεν έχει περάσει, δεν πέρασε η Ελλάδα εφέτο, αλλά είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς του Μουντιάλ.
0: Ναι, βλέπουμε τις άλλες χώρες.
1: Βλέπουμε τις άλλες χώρες. Όχι εμείς δηλαδή, αυτοί που ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εμείς προσωπικά όχι. Ναι, το Μουντιάλ εντάξει είναι στην Αμερική.
1: Από ό,τι θυμάμαι, είναι στην Αμερική και θα γίνει σε τρεις διαφορετικές, από ό,τι είχα διαβάσει πρόσφατα, σε τρεις διαφορετικές πολιτείες.
0: Είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι να μιλήσουμε το Μουντιάλ σήμερα, που δεν έχουμε ιδέα.
1: Το αστείο του μεταξύ είναι ότι πήγα σε μια εκπομπή που την κάνει ο Κώστας Κατσουράνης για το Μουντιάλ.
0: Τέλειο.
1: Εγώ,
0: και τι έλεγες.
1: Ναι. Μέχρι εκεί που θυμόμουν, γιατί μετά εγκατέλειψα το εγκατέλειψα το άθλημα, αλλά μέχρι εκεί που θυμόμουν και αυτά που θυμόμουν, τα είπα.
0: Μπράβο.
1: Τα είπα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ναι, δηλαδή θυμάμαι. Θυμάμαι κάποια Μουντιάλ. Όσο ζούσε ο πατέρας μου, επειδή είχε φοβερή.
0: Ρε παιδί μου, Μουντιάλ θυμόμαστε όλοι. Εντάξει.
1: Θυμάμαι και πώς τα λένε, και φάσεις θυμάμαι και πολλά πράγματα. Αλλά μετά το σου λέω ότι εγκατέλειψα τελείως το άθλημα. Το ποδόσφαιρο. Για να μην
0: δεν σε κέρδισε.
1: Όχι, δεν με. Προς το παρόν.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένα.

0: Τις πόρτες ασφαλείας, Viking Galerias και Kagela Inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Η γιορτή καρπουζιού της Απολακιάς συνεχίζεται. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Απολακιάς με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της τοπικής κοινότητας σας προσκαλούν στην 18η Γιορτή Καρπουζιού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ η πλατεία του χωριού γεμίζει μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση με τις ορχήστρες της Άννας Μωρού και του Αλέξανδρου Περούλη. Πρωταγωνιστής της βραδιάς φυσικά το καρπούζι που θα το απολαύσετε σε όλες τις μορφές εντελώς δωρεάν. Σας περιμένουμε όλους για μια δροσερή καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη κέφι, τραγούδι και διασκέδαση. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Απολακιάς. Είσοδος ελεύθερη.
0: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα... ξέρει.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα αντίληκο σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και υπάρχει τώρα αυτό το που θέλω εγώ να κάνω. Ναι. Θέλω, ας πούμε, τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται να πάω για ένα μπάνιο που λέω λόγος.
0: Ναι.
1: Και να σου πω τι έχω πάθει τώρα. Σκέφτομαι αν θα πάω για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι του λογοκέφαλου.
0: Α.
1: Αλήθεια, Παναγιώτη, φοβάμαι αλήθεια. Του φοβάμαι όντω.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ για ένα περίεργο λόγο
1: δεν
0: ξέρω, νιώθω ότι εμένα δεν θα με αγγίξουν. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω, να σου πω, θα πας για μπάνια εδώ στην Αθήνα?
0: Στην Αθήνα δεν πρόκειται να πάω.
1: Ευχαριστώ, ρε Παναγιώτη, εδώ στην Αττική έχουμε γεμίσει με λαγοκέφαλο.
0: Στην έχει.
1: Κατά βάση έχει πάρει και στον Ευωϊκό κόλπο. Πολύ.
0: Δεν κινδυνεύει. Εγώ είμαι στην Αμοργό.
1: Εσύ στην Αμοργό. Εγώ τη φοβάμαι τώρα του λαγοκέφαλου. Δηλαδή, μία που μπήκα και έκανα, ας πούμε, σκούμπα diving, μία που δεν θα ξαναμπω.
0: Εγώ λέω να πας. Άμα είναι ειδικά στην Αττική, να πας. Λαγωνίσει, κάτι κοντά. Να είμαστε σίγουροι ότι είναι εδώ.
1: Αλήθεια. Είχε για να με φάνε. Καβουράκι.
0: Δεν θα σε φάνε, καλέ.
1: Ένα δαγκωματάκι θα σου κάνω.
0: Τι θα καλέ, ούτε καν.
1: Ένα δαγκωματάκι.
0: Ένα φυλάκι θα σου δώσουν. Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Υποσυνείδητο, κύριε Καρπή.

Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Να μ' αγαπάς αυτήν την Δέσποινα Βανδύ, ένα τίλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Δεν αντέχω με την αγάπη που μου έχεις, ε. Δεν αντέχω.
0: Μάτια μου, εγώ δεν, για σένα ναι, έχω έρωτα που το, άλλο δεν αντέχω.
1: Δεν το αντέχω, βρε.
0: Γιατί?
1: Βρε, που δεν θα με στείλει για μπάνιο.
0: Για να ζεστείς.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Εγώ για το καλό το δικό
1: έχω
0: σου.
1: Έχω ντουζ έξω στη βεράντα μου. Μπορώ να δρεις το και εκεί.
0: Εσύ έλεγες θέλω να πάω πάνω να κάνω μπάνιο.
1: Θα ήθελα να πάω να κάνω μπάνιο.
0: Γι' αυτό, εγώ τα θέλω τα δικά σου ακολουθώ.
1: Άκου, μόλις τους επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους σου, γιατί είναι πάρα πολύ
0: κοντά. Τους έχουν επικηρύξει.
1: Όχι, λέει ότι τώρα είναι πιο κοντά, στο πιο κοντά από ποτέ να τους επικηρύξει. Και εγώ έτσι νομίζω, τους έχουν επικηρύξει, αλλά διέβλεπα.
0: Δεν έλεγε πει μου ότι παίρνουν 6.000 ευρώ και λέγανε να πάμε να πιάσουμε 10.
1: Έτσι, μα τους πιάνουν καταρχάς, αν παίρνουν. Γιατί μετά μπήκα και το διάβασα. Γιατί ήταν μάλλον fake πληροφορία αυτή που όντως είναι πάρα πολύ κοντά στο να τους επικηρύξουν. Και μπορεί και να έχει γίνει και όλο αυτό που σου λέω. Αλλά το 6.000 ευρώ δεν έστεκε. Γιατί θα σου πω γιατί δεν έστεκε. Γιατί εγώ έβλεπα κάποιον που είχε βγει και στην Αττική και έπιανε του λογοκέφαλου με τον ένα μετά τον άλλο και πιάσει 10. Άρα τι 60.000 θα πήρε αυτό.
0: Όχι. Καλό. Άρα μετά το έψαξα. Στα πα.
1: Εσύ τα πες.
0: Και ένα χιλιάρικο να είναι, 10 χιλιαρικάκια. Τη μέρα έπιασε αυτό.
1: Και του πιάνουν ξέρει πώ. Σαν με 3-1. Τι που ήταν από πάνω, τάου, τους έπιανε.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, και θα σου πω και για ποιο λόγο δεν είναι τόσο πολύ. Γιατί δεν τους τρώει ο άνθρωπος, γιατί είναι τοξικό ψάρι. Ναι, μην με κοιτάς έτσι. Δεν τους τρώει ο άνθρωπος, γιατί είναι τοξικό ψάρι.
0: Αν οπότε, δεν το φάνε, ούτε
1: ακριβώς. Άρα δεν το τρώνε ούτε τα άλλα ψάρια. Άρα μιλάμε ότι υπάρχει σοβαρή ανάπτυξη εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
0: Σοβαρό. Ίσως αύριο αυτός είναι ο Νικός Απέτης με την Ντάφι Λόρενς.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Έχουμε κάνει ολόκληρη τέτοια εδώ για του.
0: Έχουμε κάνει ολόκληρη θεωρία. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, ενημέρωση είναι αυτό.
1: Όχι, εγώ το έβλεπα το παιδί, το έβλεπα σε ενημερωτικές εκπομπές, γι' αυτό τα λέω τώρα. Δεν τα είπα έτσι.
0: Τα αφεαυτού σου.
1: Δεν τα είπα αφεαυτού μου. Τα ψήξα λίγο περισσότερο.
0: Εννοείται καλέ, δεν μα έχει ενημερώσει πέρυσι 6.000 ευρώ για κάθε λαγοκέφαλο. Ήταν πολύ σωστή η ενημέρωσή σου.
1: Αυτό το είχα δει στο TikTok και αυτό το είχα πει. Αλλά τελικά μην το πιστεύετε, παιδί, το TikTok. Δεν λέει πάντα την αλήθεια. Μπορεί να είναι το μεγάλο σχολείο της ζωής, όπως λέγαμε τη φίλη μου τη Μαρίνα, αλλά δεν λέει πάντα την αλήθεια.
0: Άκου τώρα τη
1: σελίδα. Θέλετε λίγο ψάξιμο τέλος πάντων.
0: Όπως και να έχει, εμείς αύριο θα είμαστε εδώ πιο ψαγμένοι και πιο έτοιμοι από ποτέ.
1: Αν δεν μας έχουν επικηρύξει κι εμάς.
0: Εμάς, όχι, δεν νομίζω ακόμα. Λοιπόν, αύριο, ακριβώς την διάρκεια της κορυφαίας συχνότητα, θα είμαστε εδώ.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241056240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά. Shine bright like a
3: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Καζέλι Μπόργκο.
5: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλι Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
6: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
9: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
9: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς.
12: Lasciatemi cantare.
13: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
14: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
15: Δηλαδή?
14: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
15: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
0: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
4: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
0: Γυράδικο.gr στην περιοχή Μύδια.
4: Delivery στο 22411-126-33, 22411-126-34.
0: Γυράδικο.gr. Αυτό που θέλεις.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα στην παρέα. Best 103,1. Γεια σας παιδιά, ήρθε η σειρά μας από τώρα μέχρι και τις 4.120 λεπτά, τα οποία ξεκινάνε τώρα αμέσως στον Best 103,1 με πολύ πολύ άπο διάθεση για να ξεκινήσει και αυτή εδώ η εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο, με πολύ πολύ ζέστη και αυτή η εβδομάδα. Εμείς παρέα για να βάλουμε την δική μας δροσιά και να κάνουμε βουτιά, εννοείται, στις επιτυχίες. Νέα αποκλειστικότητα για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Το νέο τραγούδι της Ιουλίας Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται, παίζει δυνατά σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση εδώ στον Best 103,1.
0: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

Μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι η Εύη Κουλκουβίνη, παιδιά. Νέα μεγάλη επιτυχία στον Best 103,1, την οποία θα απολαύσουμε από κοντά μαζί με τον Σταν στις 4 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο, στην Λίδο Opening με Σταν και Εύη Κουλκουβίνη. Σίγουρα θα περάσουμε καταπληκτικά. Ένα μαγικό καλοκαίρι ξεκινάει στην μαγική και αγαπημένη Λίδο. Γιώργος Μαζονάκης, ο Σωσομαζό. Σαν ήμουν παιδί, αγαπημένο από τα παλιά, για να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο. Με επιτυχίες και αγαπημένα, ξεκινάμε αυτήν εδώ την εβδομάδα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, στον Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
3: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
2: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
3: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
2: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
2: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
9: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22 410 83 305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
10: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
13: Αμέσως τώρα.
14: Αμέσως τώρα.
13: Η μουσική του σήμερα
14: και όλα τα αγαπημένα
13: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
15: Επιστρέψαμε εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας με τα καλύτερα, με πολύ πολύ ζέστη στο νησί, όπως είπα και λίγο πριν στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής. Παρέα και σήμερα για να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες και να βάλουμε περισσότερη δροσιά σε αυτό εδώ το μεσημέρι της Δευτέρας, πόσο μάλλον στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, παιδιά, 697-031-1031. Εκεί τα λέμε καθημερινά και στο www.bestfm1031.gr. Σε λίγο θα μπω και στο Instagram να δω τι ακριβώς γίνεται. Τα μηνύματά σας εννοείται πως είναι καλοδεχούμενα και εκεί. Θοδωρής Φέρης, είπες σε λίγο, ήδη Αδάμου, αναβήσει μέλισσες, όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά.

αυτές είναι οι μέλισσες 30-40 στον Best 103,1 στις 8 του Αυγούστου. Παιδιά, οι μέλισσες στο αμφιθέατρο στη Λίνδο για μια μοναδική εμφάνιση το Σάββατο 8 Αυγούστου, παρέα με τις μέλισσες στην μαγευτική Λίνδο. Ένα υπέροχο καλοκαίρι το οποίο ξεκινάει, όπως είπα και πριν, στο ξεκίνημα στις 4 Ιουλίου με τον Σταν και την Εύη Κουλκουβίνη. Καλό μεσημέρι στην Ισμήνη, γεια σου Ελένη, στους δρόμους του νησιού. Καλησπέρες και υπομονή στους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Καλό μεσημέρι και στο Σταύρο από την Πάτρα, όπως έχω στο μήνυμα. Ρία Ελληνίδου, σαφάρι σε λίγο Πέτρος Ιακωβίδης για να μας πάει στο break των 3. Θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά με περισσότερες επιτυχίες και αγαπημένα εδώ στον Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι. Δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Τέτλεφ. Μαζί του ο Τέρι.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
8: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
7: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
8: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
7: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
8: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
8: Από το 2008, τρώμε μαζί.

0: τις μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
0: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
2: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
3: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
4: Δηλαδή?
3: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
5: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
6: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
5: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
6: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
5: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
11: Αμέσως τώρα.
12: Αμέσως τώρα.
11: Η μουσική του σήμερα
12: και όλα τα αγαπημένα
11: παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
13: Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στο ξεκίνημα της εβδομάδας αυτή. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι στους καινούριους αυτής εδώ της μεγάλης παρέας. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ξεκινάμε την εβδομάδα αυτή με τον καλύτερο τρόπο εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σήμερα γιορτάζει η Ζήνα και η Ευσεβία, όπως βλέπω στο εορτολόγιο του σταθμού. Θέλουμε εννοείται τις καλύτερες ευχές. Καλησπέρες και καλό μεσημέρι σε εσάς που είστε στον δρόμο αυτήν εδώ την ώρα. Δυναμώστε λίγο ακόμα την ένταση. Παρέα και σήμερα για να κάνουμε την διαδρομή σας μοναδική. Ελένη Φουρέιρα, νέο τραγούδι, πολύ καλοκαιρινό. Σίγουρα θα το χορέψουμε. Είναι το Τζάκι. Παίζει πάρα πολύ δυνατά εδώ στον νούμερο 1 σταθμό για τις επιτυχίες.
14: Έλα.

103,1. Μόνο.

Καιρή στην Ελλάδα με πολύ πολύ ζέστη. Αυτή εδώ η Δευτέρα, το ξεκίνημα της εβδομάδας. Αυτή στους 33 βαθμούς Κελσίου, αυτή είναι εδώ την ώρα. Εδώ προς κρεμαστή μεριά. Είναι ο Best, παίζει τα καλύτερα. Ξεκινάμε την εβδομάδα αυτή με τον καλύτερο τρόπο σίγουρα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Νίκος Οικονομόπουλος, βάλ το τέρμα ακόμα πιο δυνατά. Με περισσότερες επιτυχίες εδώ φυσικά στον καλύτερο.

0: προσπαθώ εγώ. Best 103,1.
1: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
3: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
3: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
3: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές

0: ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
3: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόδος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
5: Buy a restaurant and beach bar, creating memories.
6: A dream made of green and blue,
7: made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
6: Live your fantasy.
8: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
9: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
8: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
10: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

Best 103,1, αυτός είναι ο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Ήρθε η ώρα να φύγω και για σήμερα, αφού σας ευχαριστήσω και αφήσω αυτήν εδώ την θέση στην Αθηνά Κλίμη, η οποία έρχεται και θα μείνει μαζί σας για άλλες 2 ώρες με περισσότερες επιτυχίες και περισσότερα αγαπημένα εδώ, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια!

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα κλείσουμε στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλή εβδομάδα. Με λίγο περίεργα ζωδιακά έτσι φαινόμενα αυτές τις μέρες. Τα καρκινάκια, δηλαδή εγώ κοινώς, δεν θα τα πάμε πολύ καλά αυτό το δίμηνο, αυτόν τον 1,5 μήνα βασικά. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, θα πάμε κόντρα στην Κίνια με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου και επιστρέφω για να ξεκινήσουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και τρεντάρανε πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Κοινώς ξεκινήσαν οι συναυλίες, κυρίες και κύριοι. Με μία πρόταση γάμου στα Ινη Σκούμπρια, στη συναυλία που έγινε στο Release Athens, αυτή την επανένωση που περιμέναμε όλοι οι Gen Zenders και οι Millennials. Και η πρόταση γάμου αυτή, παιδιά, έγινε viral και δικαίως. Καθώς όλη η πλατεία νερού τραγούδησε και είπε αυτό το μεγάλο ναι. Άντε και στα δικά μας ηλεύθερες. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, όπως σας είπα. Φυσικά με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trending βίντεο που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η Ελικοκίνου το Σάββατο έκανε τουρνέ στην Αθήνα. Να πούμε επίσης ότι βρέθηκε να τραγουδάει με τον Πέτρο Ιακωβίδη αλλά και με την Κατερίνα Λιόλιου με τα βιντεάκια της να γίνονται πραγματικά viral στα social media. Κάποιος φαίνεται λοιπόν από το κοινό του ότι θέλει, παιδιά, έτσι μια γυναικεία σύμπραξη τύπου Κατερίνα Λιόλιου, τύπου Έλλης Κοκκίνου. Θα το θέλαμε νομίζω κι εμείς. Anyway, για να δούμε τι μας επιφυλάς η επόμενη χρονιά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: V-Viral Radio Show. Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Shine bright like a diamond.
3: Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής.
2: Shine bright like a diamond.
3: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
3: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
6: Στην υγειά της Νίκης.
7: Στην υγειά του Μιχάλη.
8: Στην επιτυχία σου.
7: Στη νέα σου σχέση.
9: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
7: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
7: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο

0: Εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
2: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
1: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
2: Το Γιώργο τον βλέπετε?
1: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
2: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
1: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
2: Είστε σίγουρα medium?
3: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
4: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
5: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Έχουμε επιστρέψει, έχουμε επιστρέψει με πολλές επιτυχίες, πολύ κέφι μπρίο τσαχπινιά και φυσικά πολλά viral videos εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είχε γενέθλια το Σαββατοκύριακο και μάλιστα είχε ταυτόχρονα και συναυλία. Η Ελένη Ράντου λοιπόν ήταν εκεί πέρα ως συνήθως και για να τους βήσει τούρτα, αλλά μάλιστα διέρευσε και ένα βίντεο της που είναι πάρα πολύ συγκινημένη την ώρα που τον βλέπει backstage όσο τραγουδάει. Παιδιά, τι πιο ωραίο αυτό εντωμεταξύ. Να μην βλέπει ο άνθρωπός σου το ότι εσύ τον θαυμάζεις και εσύ να τον θαυμάζεις πραγματικά. Anyway, θα πήξουν εδώ πέρα τα σβημιά, το καταλάβατε. Αλλάζω θέμα συζήτησης, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Εδώ λοιπόν, παιδιά, με το λαγοκέφαλο, κυρίες και κύριοι. Είναι το topic of the week. Είναι το topic του Σαββατοκύριακου. Είναι ο λόγος που, παιδιά, μερικοί άνθρωποι δεν μπήκαμε για μπάνιο μέσα στη θάλασσα. Τι να πω, να πάρουμε πλαστικές πισίνες. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο που δείχνει το πώς μπορεί να σε κατασπαράξει ένας λαγοκέφαλος και πιστεύω ότι έχουμε φοβηθεί ακόμα περισσότερο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Χωρίς λαγοκέφαλους, χωρίς κάτι που είναι δηλητηριώδες, χωρίς, παιδιά, έτσι κακά πράγματα, παρά μόνο με καλή ενέργεια.

0: B-Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
5: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
4: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
6: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
7: Ποια είναι η πιο καταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
6: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
8: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
8: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
9: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. στις 24 Ιουνίου στα DEX ο Τέτλεφ. Μαζί του ο Τέρι.
10: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή?
10: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633.
12: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
14: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
14: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς.
15: Lasciatemi cantare.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίν στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, είστε στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μία ώρα ακόμα γεμάτη μουσική, αλλά φυσικά και trending sounds και όχι μόνο. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια που χαΐπαραν περισσότερο στα social media.

και hype μίλησα και το trend και το hype που έχουν πάρει κόντρα Γρηγόριο Ναούτογλου και Γιώργο Βουλιάγκα, παιδιά, είναι άνευ προηγουμένο. Το βλέπουμε παντού. Σε όλα τα site, στο X, αλλά και στα social media, παιδιά. Ακόμα και σε TikTok videos. Φαίνεται ότι είναι μια κόντρα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τον κόσμο της τηλεόρασης, αλλά και τον κόσμο που βλέπει τηλεόραση. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας, λοιπόν, για να σας πω το ότι φαίνεται το ότι ο κόσμος θέλει την κόντρα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα περάσει.

Αν δεν είχα είπα, ρε παιδιά, το Jackie O της Ελένης Φουρέιρα αυτές τις μέρες από την ημέρα κυκλοφορίας του μέχρι σήμερα, τότε ποιο τραγούδι έγινε περισσότερο viral? Δεν υπάρχει, παιδιά, άλλο. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο νομίζω since day one, από το πρώτο κιόλας λεπτό, κάπως λίγο μας άγγιξε περισσότερο, γιατί είναι καλοκαιρινό, γιατί θέλεις να το χορέψεις, γιατί είναι sexy, ρε παιδί μου. Είναι Ελένη Φουρέιρα και το act στα VMA. Panic, panic με το ισόρουχο. Πιο ωραία από ποτέ, παιδιά, η Ελένη Φουρέιρα. Αν λοιπόν δεν πάτε Jackie O το καλοκαίρι, δηλαδή στη Μύκονο, αλλά θέλετε να ακούσετε Jackie O, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
7: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
6: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
7: Το Γιώργο τον βλέπετε?
6: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
7: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
6: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
7: Είστε σίγουρα medium?
8: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
9: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
10: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Trending Sounds λοιπόν τσεκάρουμε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το τι αναβήσει είναι πάλι viral. Όχι με το Αιγαίο αυτή τη φορά παιδιά, αλλά με ένα παλιό της τραγούδι, παλιό αγαπημένο από το άλμπουμ το Στην Πειρά, το οποίο έχει έτσι ξεχωρίσει το Για Ένα Λεπτό, που επιτέλους παιδιά το έμαθε και η νέα γενιά. Έτσι λοιπόν παιδιά, να υπάρχει έτσι μια ανακύκλωση, ωραία ανακύκλωση όμως των τραγουδιών, να υπάρχει έτσι ένα ωραίο throwback το οποίο θέλουμε να ακούμε, το οποίο μας αγγίζει, στο οποίο μαθαίνουμε μουσική που μπορεί να μην ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο κιόλας Πέμπτη ξέρετε, Throwback Thursday. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, όπως ξαναείπα, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολύ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει ακόμα? Φυσικά, παιδιά, η επιστροφή της Βάνας Μπάρμπας στην ελληνική τηλεόραση μετά από 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ωραίες σειρές, να δούμε λίγο ψυχαγωγία, ρε παιδί μου, την επόμενη χρονιά, γιατί μόνο τα αρνητικά ακούμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνοντα την παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έχουμε μέρες, παιδιά, μπροστά μας που θα είμαστε μαζί. Μέχρι αύριο λοιπόν, παραμένετε στο σταθμό μας και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος, φίλα και πολλά.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
7: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
6: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
7: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
6: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Lipton Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
7: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι. Δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. στις 24 Ιουνίου στα DEX ο Τέτλεφ. Μαζί του ο Τέρι.
10: Best 103,1.

0: Λοιπόν, στα σουσού του Σαββατοκύριακου, να πω ότι μου ήρθαν στο θέατρο Κώστας Τσουρός, Δέσποινα Καμπούρη, Έλλη Κοκκίνου κτλ. Και Δήμητρα Κατσαβάδου.
1: Hot δηλαδή προορισμός της Αθήνας.
0: Παιδιά, 1500 άτομα κάθε μέρα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πάει
1: και εγώ
0: καλά.
1: Ακούω πολύ καλά, θα έρθω. Εγώ πήγα χθες και είδα την Αμελή.
0: Την ταινία.
1: Την Αμελή, την ταινία, παιδιά. Και χάρηκα πάρα πολύ και πέρασε σε θερινό. Γιατί.
0: Δεν την είχες δει την Αμελή.
1: Την είχα δει μικρός.
0: Μικρός και πήγες να την θυμηθείς, ναι.
1: Και δεν την είχα καταλάβει καλά μικρός. Ούτε μεγάλος την κατάλαβα, να σας πω σε πολλά. Αλλά μικρός. Κάπως με είχε συνεπάρει η φωτογραφία,
0: και
1: τα
0: μουσική.
1: Χρώματα, η μουσική, η φοβερή. Τα γαλλικά. Τότε εγώ ξεκινούσα γαλλικά να μάθω.
0: Είχε κάπως γκαϊλιάσει.
1: Και πιστεύω λίγο με είχε επηρεάσει. Δηλαδή αυτό το λίγο φαντασία και ζαμανφού και
0: ναι,
1: λίγο λαλαλά.
0: Όπως ήταν η Αμελή, κουκουρούκου.
1: Μπράβο, κουκουρούκου. Και λίγο ποτάκι, καφεδάκι στη Μονμάρτη και αυτά που το έχω λίγο αυτό το ότι να είναι. Και είχα δει εγώ στο Σινέ Παρί, αυτό που είναι το πιο ωραίο σινεμά του κόσμου.
0: Της Ευρώπης.
1: Ναι, της Ευρώπης. Την είχε την ταινία. Μπαίνω να ψάξω και λέω sold out όλες τις μέρες. Και λέω, ρε. Τέλος πάντων. Και μετά μου βγάζει ότι την έχουν πολλά θερινά σινεμά την Αμελή.
0: Άντε ρε.
1: Γιατί είναι η επέτειος 25 ετών
0: από τη μέρα
1: από όταν
0: που
1: βγήκε.
0: Βγήκε.
1: Και έχει ανανεωθεί λίγο στα χρώματα. Είναι τα χρώματα λίγο πιο έντονα. Ίδια ταινία.
0: Ωραίο.
1: Και το έκλεισα τελευταία στιγμή, παιδιά, και πήγα. Και η αλήθεια είναι ότι πήγα και σε ένα πάρα πολύ ωραίο θερινό σινεμά. Δεν έχω πάει σε πάρα πολλά. Έχω πάει και σε 2-3 που δεν μ' αρέσανε. Ναι. Πήγα σε ένα θερινό σινεμά. Να το πω ποιο είναι.
0: Δεν καλέ, σιγά.
1: Λοιπόν, εδώ στην Καλυθέα, στο Σινέ Φλερί, δεν το ήξερα.
0: Α, το Φλερί, ναι.
1: Πολύ κοντά εδώ. Εδώ δίπλα, παιδιά, ήταν από τα πιο ωραία. Γιατί είναι χαλικάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Τεράστιο χώρο. Όχι αυτό που είναι μερικά που είναι
0: είχε
1: λίγο
0: κόσμο,
1: ταρατσέ. Ισόγειο. Τίγκα.
0: Μπράβο!
1: Όχι, όχι. Τίγκα.
0: Έκατσα. Ακούω τα σινεμά και έχουν κόσμο και ξαναχαίρομαι.
1: Έκατσα μπροστά, μπροστά, μπροστά. Σκέψου δεν έβρισκα. Αλλά και τον μπροστά, μπροστά.
0: Έχει κενό από την οθόνη, μπόλικο. Κενό.
1: Και επίσης έχουν αλλάξει τις οθόνες. Το έχει πάρει μια μεγάλη εταιρεία τώρα που έχει αναλάβει πολλά σινεμά. You know.
0: Ναι, yes I know.
1: Και δεν έχει, παιδιά, την οθόνη από ό,τι κατάλαβα. Το πανί. Που λίγο θολώνει, δεν βλέπει σαν πέρασε το αυτοκίνητο. Ήταν οθόνη. Οπότε έβλεπε πολύ κανονικά και πολύ ωραία.
0: Παιδιά.
1: Και το προτείνω έτσι, δηλαδή ένα θερινό.
0: Τα θερινά να τα προτιμάτε. Εμένα ήρθε με επηρέαση ο Ουγγαρέζος, πήγε και είδε, λέει, την αιμονή, το θρίλερ. Και μου λέει, αν αντέχει το στομάχι.
1: Είναι
0: σας
1: αυτό
0: να
1: το backdoor που λένε στα αγγλικά. Όχι. Α.
0: Το obsession.
1: Ένα backdoor.
0: Και μου λέει, άμα αντέχει το στομάχι σας, λέει, να πάτε αντιδείτε. Εμένα με επηρέασε, λέει, πάρα πολύ. Συγκλονιστική, λέει, άμα αντέχετε τα θρίλερ.
1: Τον επηρέασε σε τι το θρίλερ, τι θα ξεπιάζει.
0: Ανακάτεψε, λέει, το μέσα του.
1: Οχ.
0: Ότι ήταν ήτανε που ήταν βουρδούγιο το μέσα του, το άπαψε.
1: Σε θερινό, όχι το θρίλερ όμως.
0: Όχι, σε κλειστό. Το θρίλερ τώρα, παιδιά, θέλει όχι. Κλειστό κινηματογράφο να είναι οι άτμος αυτές που βαράνε,
1: ναι.
0: Κόκκινο.
1: Το θερινό θέλει λίγο ρομάτζο και εννιάου.
0: Θέλω να δω λίγο τι είναι αυτή η αιμονή και γιατί ανακατεύει το μέσα.
1: Ναι, να είδατε. Δεν έχουμε έναν εδώ πέρα κριτικό κινηματογράφο να βγαίνει στο τηλέφωνο.
0: Να πάρω τον Κουτσογιαννόπουλο.
1: Να μας πει τώρα γιατί.
0: Κοιμάται γιατί βγαίνει το πρωί στην κοινωνία ώρα Μέγκα.
1: Ναι, όχι, τώρα ξέρω.
0: Τώρα μην το δείτε.
1: Η αιμονή, να το ψάξουμε όμως, παιδιά.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Και να ψάξουμε έτσι καμιά καινούργια ταινία να σας προτείνουμε. Να γίνουμε πολιτιστικοί επιτέλους.
1: Αλλά να βλέπετε και παλιές.
0: Καλά, όσοι δεν έχετε δει τις παλιές, τύπου πέρσι που έλεγε πηγαίνετε να δείτε το Interstellar. Για μένα, άνθρωπος που δεν έχει δει το Interstellar, όχι, όχι.
1: Δεν το έχω δει.
0: Θα αλλάξει η κοσμοθεωρία σας.
1: Θα το δω, θα ανακατευθεί το μέσα μου.
0: Όχι, ίσα ίσα, καθόλου. Απλά, άμα δείτε το Interstellar, καταρχάς για μένα έχει την top μουσική των μουσικών, ο μουσική. Να βάλουμε μετά κανένα. Να βάλουμε
1: εννοείτε.
0: Λίγο Αμελή και λίγο Interstellar.
1: Και να σας πω
0: soundtrack.
1: Και βλέπω τώρα να ξέρεις και το Berlin στο Netflix.
0: Α, ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Είναι ωραίος τύπος ο Berlin. Λοιπόν, τώρα που γεμίζετε τη μέρα βέβαια με δραστηριότητες, να βγαίνετε τα βράδια. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα αρχίζουμε την πιο έξω περίοδό μας. Παρότι εμείς είμαστε του χειμώνα με το χάρι, αλλά εντάξει. Και τώρα το καλοκαίρι κάπως κουνιόμαστε.
1: Τώρα θα έχουμε και χρόνο.
0: Αν χρόνους. Κάνετε και άθληση. Ναι, μπράβο σας, αν το κάνετε. Να ξέρετε ότι όχι μόνο υγρά χάνουμε, αλλά και οι ηλεκτρολίτες. Το βασικότερο για την ενέργειά μας, παιδιά, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, φυσικά να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειρας για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα. Όποια και αν είναι η στιγμή, έχει πορτοκάλι, έχει και raspberry.

0: Είναι μια εκπομπή τέχνης και πολιτισμού.
1: Ε, βέβαια. Πάντα ήμασταν.
0: Εγώ πραγματικά με το soundtrack του Interstellar άκουα. Λιώνει το μέσα μου, γίνεται τώρα, αστρική
1: επειδή,
0: σκόνη.
1: Επειδή έχω μπερδευτεί και σίγουρα είναι και κάποιοι που μας κοιτάνε.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Δεν είναι το Star Wars αυτό.
0: Όχι.
1: Α, είναι άλλο. Τα μπερδεύω αυτά τα δύο τώρα. Δεν ξέρω.
0: Όχι, αλλά στη γνωστή πλατφόρμα που και οι δύο αγαπάμε.
1: Ναι.
0: Το έχει μέσα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Την ταινία.
0: Ναι.
1: Είναι μία ταινία. Θα τη δω.
0: Μία και έξω.
1: Μία ταινία.
0: Μία και
1: παλιά.
0: Δεκαετία τώρα, νομίζω. Πρέπει να κλείνει τα 10 χρόνια το Interstellar.
1: Α, ναι. Και τι σου κάνει αυτή η ταινία, δηλαδή.
0: Καταρχάς, η μουσική εμένα αυτή με διαλύει.
1: Διάστημα έχει να κάνει.
0: Ναι, αλλά. Συναισθηματικό διάστημα, δηλαδή δεν είναι, να ξέρετε ότι είναι, λέει, όλο βασισμένο σε επιστημονικές θεωρίες αλήθειας.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά δείχνει τον αγώνα ενός πατέρα να σώσει την κατάσταση, αλλά και το πώς το μόνο πράγμα που ταξιδεύει σε διαστήματα, σε χρόνους, σε τα πάντα, είναι η αγάπη.
1: Θα το δω τώρα, με έχεις βάλει στο...
0: Όχι.
1: Νόμιζα, συγγνώμη θα το πω, νόμιζα ότι είναι αυτά που ότι βλέπει, δείχνει την εκτόξευση, αυτό γυρνάμε.
0: Όχι,
1: κάνουμε,
0: καλέ!
1: Θα πεθάρουμε, θα γυρίσει ο ήλιος, θα τα βαριέμαι αυτά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι καταστροφής ταινία. Είναι sci-fi μέλλοντος, ας πούμε.
1: Τώρα με έχεις βάλει σε πειρασμό να καταλάβω τι δάκρυσες δηλαδή.
0: Ειδικά όταν παίζει αυτή εδώ η μουσική, κοιτάξτε. Και αυτό που κάνει το γρήγορο, το πιάνω.
1: Χαρτομάντιλο, και δεν σε έχω ότι κλέσει τι σειρέ πάντω γενικά.
0: Και εδώ είναι που θα αρχίσει το. Εσύ έχει βάλει το walk. Όχι, δεν κλαίνω. Να το. Γενικά πάντω θεωρείται το νούμερο ένα soundtrack όλων των εποχών.
1: Δεν είχα πολύ γνώση. Ναι, θα τη δω και αυτέ τι μέρε, υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε soundtrack Αμελή να μα παρουσιάσει εσύ την Αμελή. Και τώρα ο θετικό κινηματογράφο.
1: Τώρα σκεφτόμουν άμα κλαίει, γιατί δεν σε έχω τι κλαίει.
0: Όχι, όχι, κλάμα δεν.
1: Εγώ π.χ. κλαψούλησα και στην Αμελή χωρί να την
0: τρασυγκίνησα.
1: Και στα παιδικά εγώ θα κλάψω λίγο. Αλλά δεν κλαίω για την ταινία, κλαίω γιατί κάτι θυμάμαι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή.
0: Κλαίω γιατί μπορώ να θυμάμαι κάτι άλλο. Την κατάστασή μου.
1: Κάτι έδειχνε χθες, άσχετο, και έδειχνε ένα διακοσμητικό κήπου και λέω, αχ, και με τη γιαγιά μου είχε ένα διακοσμητικό κήπου και έκλαιγα.
0: Αλλά δεν μάσε.
1: Κλαίω από το ένα μάτι, έχω καταλάβει. Δηλαδή, τέλο, συγκινούμε, κάπω με πιέζω και κάνω ένα. Και βγαίνει όλο από το ένα μάτι.
0: Και σε αυτό ανάποδο.
1: Καλά, γενικά να σα πω, παιδιά, ότι
0: εδώ είναι
1: Γιάν Τίρσεν. Εγώ είχα δώσει για γαλλικά με την ταινία αυτή, να ξέρετε, στο σχολείο. Έδινα γαλλικά τη χρονιά που βγήκε αυτή η ταινία. Είχα σου Γιώργο Βλάχο εκείνη την περίοδο, ή δεν ήξερε ούτε να προσθέσει κλάσματα. Λοιπόν, το 2001 είχε γεννηθεί, κούκλε μου. Λοιπόν, παιδιά, σα πω κάτι. Αυτή την ταινία την αγαπούσα πολύ παιδάκι, γιατί δεν καταλάβαινα πολλά. Την είδα τώρα μεγάλος, δεν κατάλαβε επίσης πολλά. Να σας πω.
0: Δεν καταλαβαίνεις και
1: πολλά. Αλλά είναι ένα παραμύθι που δεν χρειάζεται να καταλάβεις πολλά. Αλλά δεν θα ήταν πιο ωραίο στη ζωή μας γενικά όλοι να ήμασταν λίγο πιο αμελοί. Να ήμασταν λίγο πιο.
0: Ανέμελοι. Σαν την αμελή.
1: Και
0: ανέμελοι.
1: Και να θες να προσφέρεις, να θες να κάνεις το καλό. Αυτή ήταν στο μετρό και άκουγε ότι ένας κύριος π.χ. δεν είχε μιλήσει ποτέ με την κόρη του και τα εγγόνια του. Και προσπαθούσε να βρει τον τρόπο να τους ενώσει, αλλά με ένα τυχαίο γεγονός. Ή ο μπαμπάς της δεν είχε πάει ποτέ ταξίδι και προσπαθούσε να τον πείσει με μοντάζ που έκανε με το να δείχνει ότι ο σκύλος του και ο νάνος του, ξέρω εγώ, ήταν στο.
0: Όλο με, πώς να πω ρε παιδί μου,
1: έτσι, αλληγορίες,
0: αλληγορίες.
1: Ναι, ναι. Και σκεφτόμουν αυτό, έφυγα με αυτό το πράγμα, ότι τι ωραία που θα ήταν να αφιερώναμε χρόνο στο
0: και
1: να
0: λίγο
1: παρατηρούσαμε
0: πιο...
1: Να παρατηρούσαμε τους άλλους και να βοηθούσαμε έτσι λίγο.
0: Η Αμελή είναι του πότε?
1: Του 2001.
0: Είναι 2001.
1: 25 χρόνια, πω.
0: Τι λέρε, φίλε.
1: Γιατί θυμάμαι παιδάκι, παιδιά μου, την είχαν φέρει σε DVD από την εφημερίδα, τότε που οι εφημερίδες τις βάζανε δώρο τις ταινίες ένα χρόνο μετά. Και την έβλεπα και πραγματικά. Και πιστεύω, παιδιά, ότι με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Γιατί και το Παρίσι που το αγαπούσα και τα γαλλικά που έμαθα. Και λίγο αυτό το τίμη τη καφετέρια. Τη δούλευε σε καφετέρια αυτή. Και ήταν όλη μέρα στην καφετέρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μου την ψυχή και πάσε μου στην καφετέρια.
0: Και εγώ τα ίδια.
1: Πιστεύω ότι κάτι έτσι.
0: Γιατί
1: έγινε.
0: Βλέπω για το Interstellar ότι είναι του 2014.
1: Πολύ
0: έχει
1: πιο
0: γίνει.
1: Μετά.
0: Ναι, πιο μετά. Κρίστοφερ Νόλαν είναι φυσικά το Interstellar, γιατί δεν σας τα είπα πριν.

0: Λατρεμένος μου, εγώ ναι. Κρίστοφερ Νόλαν, προσκυνώ, θα δω και Οδύσσια. Δεν πειράζει, ας τη βρίζουν. Ας είναι και η Λουπίτα Νιόγκο, ας είναι και ποιος θέλει μέσα.
1: Μωρή, γιατί τη βρίζουν. Αυτό που ξεκίνησε αυτή η ταινία, ρε παιδιά.
0: Τώρα ξεκινά. Ας είναι και η Λουπίτα, ας είναι και η Κουλουπίτα.
1: Μωρή, γιατί τη βρίζουν επειδή είναι η ωραία Ελένη Μαύρη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ποιητική αδεία τώρα, εντάξει.
1: Δεν μας χαλάει εμάς που είμαστε Έλληνες.
0: Έλληνοι! Έλληνοι είμαστε και δεν μας χαλάει. Εδώ να σου πω ότι είναι Μάθιου Μακόναχη που είχε πάρει και Όσκαρ, νομίζω. Αν Χάθαουέι, και βέβαια έχει γίνει ολόκληρη ανάλυση.
1: Αν Χάθαουέι στην Ιντερστέλλαρ.
0: Βέβαια.
1: Και στο. Στο. Αυτό που λες τώρα είναι. Έλα, στο καινούριο με τη Μαύρη.
0: Βεβαίω. Έτσι, μπράβο. Έτσι σε θέλω, τρυπολιτσότη. Στο καινούριο, ναι, στην Οδύσσια. Και βέβαια να σας πω ότι το Interstellar εδώ πέρα λέει ότι μπήκαν όλοι οι επιστήμονες μέσα, γιατί είναι όλες οι θεωρίες του Einstein. Ναι. Γιατί είναι ουσιαστικά για τη μαύρη τις μαύρες τρύπες στον ουρανό. Black holes. Γιατί εκεί μπαίνουνε, μέχρι εκεί θα σου πω.
1: Θα το δω.
0: Θα τρελαθείς.
1: Θα κάτσω να το δω, παιδιά. Και θα ψάξω και για θερινό, να ξέρετε, να σας λέω αν είναι αυτές τις μέρες. Και άλλες παλιές ταινίες που μπορείτε να δείτε, έτσι, χωρίς να το διαφημίζουμε απαραίτητα. Αλλά, παιδιά, και χθες που πήγα, ουρά. Ουρά. Δεν έβρισκες
0: καλύτερα. Είναι ωραίο, παιδιά. Και εγώ πιστεύω ότι και ένας λόγος, ρε παιδί μου, της επιτυχίας μας στο Άλσος είναι ότι.
1: Είναι ανοιχτό.
0: Ναι. Και είναι αυτές οι ανάσες δροσιάς που άλλος, ρε παιδάκι μου, σου λέει να πάω κάπου να μην με πιάσει η ψυχή μου.
1: Ναι. Κουνούπιδες έχει φάει εκεί ή ψεκάτησε?
0: Δεν έχω εγώ καθόλου κουνούπιδες.
1: Γιατί εγώ χθες δεν πέτσε την TV τσίπησε, αλλά γενικό τους έβλεπα. Τους άλλους γκρινιάζανε λίγο ότι λίγο κουνουπάκι,
0: λίγο. Η μουσική της Αμελή.
1: Ναι.
0: Τι είναι?
1: Γιάν Τίρσεν όλο.
0: Α, Γιάν Τίρσεν όλο.
1: Και είναι έτσι αυτό που μοιάζει όλο έτσι μεταξύ τους.
0: Ενώ του Interstellar είναι Hans Zimmer και είναι το πιο βραβευμένο. OST, soundtrack του Hollywood.
1: Με έχεις βάλει στον πειρασμό, θα μπω να
0: δείτε
1: δω.
0: Δείτε το, αδέρφια, είναι και στη γνωστή πλατφόρμα. Μην είστε χαζοί. Βράδυ καλοκαιριού, Interstellar. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα.

0: Λοιπόν, να κλείσουμε την πρώτη μας την ώρα, κυρίες και κύριοι μου. Να πάμε έτσι λίγο για διαφημισούλα. Έξω μπορώ να πω ότι είναι παλεύσιμη ζέστη. Γιατί το λέω, γιατί είχα πάει στο συνεργείο και περίμενα και με βάραγε ο ήλιος, αλλά φύσαγε, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το μελτέμι και κάπως δροσίζει, δεν δροσίζει.
1: Και νομίζω, ότι μέχρι την Παρασκευή θα φυσάει αρκετά. Είναι αυτό που λένε ότι φοβούνται λίγο για τις πυρκαγιές. Αλλά έχει δροσιά. Είναι αυτό το μελτέμι, λέει, που ναι, μας έχει σώσει. Αλλιώς, λέει, θα είχαμε κι εμείς, αν δεν υπήρχε το μελτέμι, θα είχε κατέβει ο καύσωνας της Ευρώπης, που είναι στο Παρίσι και σε αυτά που έχει 40 τώρα στο Παρίσι. Δεν την παλεύουν καθόλου. Οπότε μας θα μας πάει την Τετάρτη μέχρι 32-33 και θα πέσει μετά πάλι στους 29. Το μελτέμι αυτό, λέει, μας βοηθάει. Μόνο να μην έχουμε κακές ειδήσεις.
0: Μπράβο, παιδιά, λίγο με τις φωτιές. Προσοχή. Αν και τώρα αυτό έλεγα, γιατί πέρναγα για να πάω Θήβα την Κυριακή, γύριζα τη μάνα μου πίσω, γιατί έρθει η μάνα μου στο θέατρο. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Ναι, το πιάνει το
1: ματζόουλα. Χάρη και καμάρωνε.
0: Κάποια στη σκηνή του, στο τελείωμα του πρώτου μέρους, τρέχουμε μπροστά, μέσα από τον κόσμο και φωνάζουμε έπεσε ο Αρίστος. Θα καταλάβετε τι έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και περνάω και σου λέω: μάνα, έπεσε ο Αρίστος. Και μου λέει: συγχαρητήρια να πεις όλα τα παιδιά από πίσω. Τη λέω: είναι στιγμή τώρα. Δεν μπορώ, Χριστέ μου.
1: Τι νόμιζε ότι τελείωνε, ότι κάτι τέτοιο.
0: Το πρώτο μέρος τελειώνει. Εγώ το μεταξύ εκείνη να παίζω ακόμα εκείνη τώρα και να λέω: μάνα, έπεσε ο Αρίστος. Και μου λέει: συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, πες από πίσω. Μιχάζει. Δεν μπορώ εγώ πια. Δεν μπορώ. Λοιπόν, τι κάνετε, ρε παιδιά, λέει εδώ πέρα. Φέτος το Ρίτζερς Καζίνο Μπορ Πανέζ μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλ η φάση. Τι γίνεται. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θέα με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές την παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Mont Parnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό για goal in one. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
3: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
12: 21.
13: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
12: Τα Λερόι Μερλίν.
13: Μα δεν αρχίζουν από φι.
12: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
16: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Φασαρία, είναι μας ακούει κανείς.
2: Η αλήθεια είναι. Μας ακούει. Βέβαια, έχουν αδειάσει κάπως οι δρόμοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει την κίνηση που έχει άλλες φορές.
1: Φίλε, το πρωί με πήρε ο ύπνος.
2: Ναι.
1: Και λέω, Παναγία μου, τώρα θα βγω στο δρόμο, στο κουρμπέτι και θα γίνεται τη στραλή. Και ήταν πολύ cool οι δρόμοι.
2: Ναι.
1: Παιδί μου, έχουν
2: τα σχολεία, μωρέ.
1: Σχολεία, τα ρημάδια.
2: Δεν ξυπνάνε τα μικρά να τα βάζουν, να τα κάνουν, να τα πάνε, να τα φέρουν, να τα.
1: Τα λυσάνε και αυτοί οι γονείς. Τι να κάνουν και αυτοί οι δόλοι.
2: Ναι,
1: και μετά,
2: μωρέ,
1: βγαίνουν στο κουρμπέτι να πάνε στις δουλειές. Εντάξει, τώρα θα κουλάρουν τα πράγματα. Κάτσε να δω τι Άγιος είναι. Κάθε μέρα τον επικαλούμε γιατί.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Για δες και εσύ το εορτολόγιο. Είδα τον κύριο Καραγιάννη στη. Πού ήταν,
2: Σε Καρακουσουλό.
1: Ή στον Κουσουλό ή στη Γιάμαλη.
2: Στη Γιάμαλη. Βγαίνει και στα τέτοια.
1: Α, στη Γιάμαλη πρέπει να ήταν. Και λέω, αυτό το σετ με ενδιαφέρει.
2: Α, τι λέει.
1: Και πάρα πολύ ωραίο,
2: λοιπόν,
1: βέβαια.
2: Γιορτάζει η Ζήνα σήμερα.
1: Α, η Ζήνα Κουτσελίνη που θα κάνει και πρωινό του χρόνου. Χρόνια πολλά, Ζήνα.
2: Του Αγίου Ζήνωνος, βεβαίως.
1: Α, και η Ευσεβία.
2: Η Ευσεβία, ναι, και ο Ευσεβής. Μάλιστα.
1: Ορίστε, και Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου.
2: Σκαραβαίου, τι εννοεί, ρε παιδιά, το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκινητάκι αυτό το. Τα λατρεύω.
2: Ο Σκαραβαίος δεν είναι όμως και ζώο.
1: Βέβαια, μαμούνι.
2: Α.
1: Το σώμα που έχουν κάτω στην Αίγυπτο, εκεί στις Σαρκοφάγους, όλος Σκαραβαίους ήτανε.
2: Παιδιά, με εκείνο το λαγοκέφαλο.
1: Παιδιά,
2: μουρτάζει μόνο λαγοκέφαλος.
1: Παιδιά, στο Λουτράκι 2 λέει δάγκωσε.
2: Ναι.
1: Παιδιά, δεν είναι αστείο.
2: Και εγώ θα πάω Αστυπάλαια μόνο και βέβαια, εντάξει, Αστυπάλαια πάλι καλά.
1: Δεν
2: είναι.
1: Δεν έχει ακουστεί.
2: Δωδεκάνησα προς Κυκλάδες. Είναι δωδεκάνησα πολλές. Αλλά και εκεί στη Ρόδο λέει γίνεται χαμός.
1: Πολύ γαλακό και
2: αυτό. Στη Ρόδο καλέ ξεκινάνε, λέει, ανεπίσημα. Δεν ξέρω αν είναι και.
1: Κυνήγι.
2: Αυτό. Πρωτάθλημα.
1: Καλέ εγώ στο
2: Όποιος
1: Γιάννη.
2: Όπως μαζέψει περισσότερους.
1: Στο Γιάννη το δικό μου.
2: Ναι.
1: Που πάει και ψαρεύει. Του λέω πήγαινε, βγάλε λαγοκέφαλα γιατί τους επικηρύξανε. Λέει θα βγάλεις και λεφτά.
2: Ναι. Τώρα ξέρετε το πιο ωραίο είναι που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος στα social. Γιατί όλοι στα σχόλια γράφουν σκότωσε τα, διώχτα, ψαρεύτε τα. Και έχουν μπει από κάτω αυτοί που λένε ψυχούλα έχει.
1: Ψυχούλα.
2: Δεν είναι ωραίο να λέμε ότι να το
1: ψυχούλα
2: σκοτώνουμε. Δεν είναι ωραίο να το βγάζουμε από τη θάλασσα. Δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίει αυτό που ήρθε. Ο άνθρωπος φταίει που
1: ναι,
2: το έφερε.
1: Ο άνθρωπος φταίει. Όμως είναι ένα ψάρι. Απ' τα άλλα ψάρια δεν τρώγεται γιατί έχει τις τοξίνες.
2: Ναι.
1: Από όσο ξέρω, δηλαδή, πώς είναι αυτό που λέμε η κατσαρίδα. Λες σαν να λέμε η κατσαρίδα της θάλασσας.
2: Νομίζω μεταξύ του τρώγεται αυτό.
1: Αυτή είναι κανίβαλη, τρώει ένα στον άλλο.
2: Ισχύει αυτό, ναι. Δεν τρώει ένα στον άλλο.
1: Και
2: αυτό
1: τρώει
2: κατάλαβα.
1: Ένα στον άλλο και τρώει και τα άλλα ψάρια και τρώει και καμιά γάμπα στο Λουτράκι.
2: Ναι, και όχι μόνο στο Λουτράκι.
1: Και όχι μόνο στο Λουτράκι.
2: Είναι το θέμα.
1: Γιατί είδα για δύο στο Λουτράκι.
2: Ρεσκάρι.
1: Για λέγα μόνο μου το Σαββατοκύριακο με το βίντεο.
2: Τι ωραία που είναι.
1: Καλητήριο. Πάντως, γενικά θα το πω, εξυπνοπούλια εκεί έξω, εσείς που όλα τα θέλετε να τα γυρίσετε σε βίντεο, πάτε και χαϊδεύετε και κάνετε και ράνετε. Πρώτον, είναι τοξικό το ψάρι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μετά δεν σου φταίει άμα σκόψει κομμάτι λαγοκέφαλο. Πα εσύ να το χαϊδέψει. Φαντάσου ότι είναι σαν ροντβάιλερ που δεν είναι εξημερωμένο που τα άλλα του και τα ροντβάιλερ καλή ψυχούλα έχουν άμα τα εκπαιδεύσει.
2: Να σου πω κάτι εγώ. Έχει έρθει ποτέ, σου έχει έρθει ποτέ η ανάγκη να χαϊδέψει το ψάρι. δηλαδή πες ότι δεν είναι λαγοκέφαλο. Και ήταν, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ότι έβλεπε καραψάρι εκεί που κολύμπαγε. Εγώ αν έβλεπα ψαράκι, θα έλεγα αχ, ψάρι έχει εδώ.
1: Ναι.
2: Πήγαινα πιο πέρα. Δεν έλεγα α, ψάρι, να το πιάσω.
1: Δεν έχει πράγματα να χαϊδέψει και πρέπει να χαϊδέψει το ψάρι.
2: Δηλαδή, και ο λαγοκέφαλο. Και ο λαγοκέφαλο.
1: Θα χαϊδέψει το λούτσο.
2: Και ο λαγοκέφαλο. Η αλήθεια είναι ότι είναι και άσχημος. Δηλαδή
1: ναι,
2: δεν έχει ομορφιά.
1: Δεν σε προκαλεί.
2: Δεν
1: και έχει αυτό. Μου θυμίζει κάτι κακούς παππούδες. Ναι. Που έχουν αυτό το ένα δόντι που του μένει μόνο.
2: Και το στόμα ανεβαίνει προς τα ναι. πάνω. Και,
1: και επίσης, δεν ξέρω αν το έχω που βγήκε. Δεν ξέρω αν ακούσετε το παιδικό τραγούδι που βγήκε με τους λαγοκέφαλους.
2: Αχ, όχι.
1: Παιδιά, ίσως από τα πιο cringe πράγματα που έχουν βγει. Με λένε λαγοκέφαλο και είμαι με ένα δόντι. Παιδιά, συγγνώμη, αυτό πρέπει να το βρω να σας
2: το πω.
1: Έλα, το έχω. Είστε έτοιμοι.
2: TikTok, το πέτυχες.
1: Είστε έτοιμοι. Κάτσε. Όχι.

0: Μα μάλα, εγώ και έβαλω.
1: Καλά, δεν έχει το τυρί κακό.
0: Τρέξε γρήγορα μακριά.
1: Χαρούμενο το λέει. Έχω δουλειά κοφτερά. Καταλαβες, δηλαδή και το, το τραγούδι ακούς τι λέει. Είναι ένα θρίλερ τύπου μόλις με δεις παραδρόμια σε πίνε στη μάνα.
2: Αυτό είναι πολύ τρομακτικό που το λέει χαμογελαστά. Αν με δεις, πίσω σου, θα σε φάω.
0: Λάλα.
2: Ναι, η αλήθεια πάντως είναι ότι εγώ έχω φοβηθεί αρκετά. Δηλαδή δεν ξέρω αν θέλω να πάω για μάνια και για τέτοια.
0: Βάφτιση.
2: Βέβαια, μας έλεγε όπως και εσάς φαντάζομαι, μας έλεγαν ότι αν δεν το ενοχλείς, δεν σε ενοχλεί.
0: Και πού ξέρω αν θα το ενοχλήσω. Βλέπω κάτω αν θα το ενοχλήσω.
2: Ναι, δεν έχω ενοχλήσει και κανένα άλλο ψάρι ποτέ.
0: Έλατε.
2: Και που με δαγκώνουν. Πάντα δεν μας δαγκώνουν τα ψαράκια. Τα μικρούλια.
0: Ναι.
2: Δεν τα ενοχλώ. Αυτά με ενοχλούν.
0: Αυτά βλέπουν τη γαμπάρα και έρχονται να φάνε.
2: Ναι. Άρα τι βοηθάει. Θέλω να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Ρώτα και εσύ εκεί που κάνετε έτσι και ναι, το πρωινά κουβέντα. Τι με βοηθάει, να μένω κλαρίνο με στη θάλασσα ακίνητο με το πόδι κάτω ή να το κουνάω το πόδι να μπερδεύεται ο λαγοκέφαλο.
0: Άμα είναι να κουνιόμαστε όλη τώρα μέσα στη θάλασσα καταστροφή.
2: Να περπατάω. Ή θα το πάρει για επίθεση το περπάτημά μου και θα
0: να βάζω μήπω βατραχοπέδιλα. Θα το... Κάτσε να ψάξουμε στο τσα. Για να ρωτήσουμε να έχουμε την απάντηση.
2: Βάζουμε στολή για το λαγοκέφαλο.
0: Τι να κάνω, βάζει στολή δίτη.
2: Εγώ αν τον δω το λαγοκέφαλο τώρα να έρθει κατά μένα, θα πάθω και καρδιά πριν με
0: καλά πλακά. Γιατί εγώ νομίζω θα καταλάβω και τσιπούρα να έρθει κατά πάνω πάλι θα τρέξω. Και που ξέρω εγώ αν είναι εντυμένο λαγοκέφαλο μουσι.
2: Ναι, τώρα όχι πολύ.
0: Μένει μου νέα εποχή και στη θάλασσα. Να και μια ωραία νέα εποχή. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

0: Αχ, τι έχουμε πάει. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τον Τόλι τον Τζιμογιάννη, γιατί πραγματικά έχει αρχίσει και αποκτά, πώς να πω, μανία.
1: Ποιο
0: για τον
1: τώρα?
0: Έλληνα ο λαγοκέφαλος.
1: Ναι, καλέ, είναι τώρα.
0: Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Συναντάμε το λαγοκέφαλο στη θάλασσα. Εδώ όλοι μας ενημερώνουν και μας συμβουλεύουν. Αφού μας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, τι να κάνουμε?
1: Όχι.
0: Με το ζήτημα είναι να με δαγκώσει.
1: Σου λέει να μην του δώσεις καμία σημασία του λαγοκέφαλου. Δηλαδή να μην πας να μην νομίζεις ότι το επιτίθεσαι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά αν μου δώσει αυτό σημασία, τι κάνω εγώ?
1: Ναι, σου λέει ότι ο λαγοκέφαλος από μόνος του δεν έχει σκοπό να επιτεθεί σε άνθρωπο. Δηλαδή δεν τον νοιάζει ο άνθρωπος.
0: Μα ούτε κι εγώ είχα σκοπό να τον πατήσω. Αλλά να μου πει και ο λαγοκέφαλος.
1: Κάτσε να ρωτήσω, ρε παιδί μου, ωραία. Κάτσε να το πω, περίμενε.
0: Ναι, πες, αγαπημένο.
1: Πες ότι εγώ τώρα κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Και εντοπίσω λαγοκέφαλο από κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνω?
0: Τι
1: δηλαδή
0: κάνω,
1: το πετύχω στα 50 μέτρα, στα πόσα να πω.
0: Μπράβο.
1: Βλέπω κάτι να έρχεται. Τι του κάνω? Ή τι δεν του κάνω?
0: Τι του κάνω ή δεν κάνω στο λαγοκέφαλο? Δηλαδή να μείνουμε ακινητοί. Να κάνουμε τι? Να τρέχουμε όπου βρούμε να κρυφτούμε? Και επίσης στη θάλασσα δεν είναι και εύκολο να τρέξει. Είναι σαν το τρέξιμο στο όνειρο. Έχεις δει πως τρέξεις το όνειρο?
1: Να μας τα πει.
0: Να μας τα πει, βεβαίως.
1: Έλα,
2: αν δεις λαγοκέφαλο ενώ κολυμπάς, το βασικό είναι μην τον πλησιάσεις και μην προσπαθήσεις να τον διώξεις ή να τον πιάσεις.
0: Α, ούτε να το διώξω.
2: Ο λαγοκέφαλος Silver Cheek Toadfish δεν επιτίθεται συνήθως στους ανθρώπους, αλλά έχει πολύ ισχυρά δόντια και μπορεί να δαγκώσει αν νιώσει απειλή ή αν το στριμώξεις. Αν τον δεις, αν είναι σε απόσταση π.χ. μιλιούξε 50 μέτρα, απλώς παρατήρησέ τον και συνέχισε ήρεμα την πορεία σου. Αν κατευθύνεται προς το μέρος σου, μην κάνεις απότομες κινήσεις και μην πανικοβληθείς.
0: Τι να κάνω?
2: Συνήθως δεν ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Κράτησε απόσταση μερικών μέτρων και απομακρύνσου αργά προς άλλη κατεύθυνση. Μην επιχειρήσεις να τον αγγίξεις, να τον ταΐσεις ή να τον κυνηγήσεις για φωτογραφία. Αν είσαι
0: ναι, μόλι, αυτό θα κάνω.
2: Και υπάρχουν παιδιά κοντά, ενημέρωσέ τα να βγουν λίγο πιο έξω μέχρι να φύγει.
0: Τα βλέπετε?
2: Αν βρεθεί πολύ κοντά, 1-2 μέτρα, το καλύτερο είναι να μείνεις ψύχρεμος.
1: Ναι.
2: Δύο, κρατήσεις χέρια και πόδια μακριά του.
1: Μπήσεις
2: αργά προς την ακτή ή προς αντίθετη κατεύθυνση. Οι περισσότερες καταγεγραμμένες περιπτώσεις τραυματισμών έγιναν όταν ψαράδες ή λουόμενοι προσπάθησαν να τον πιάσουν ή να τον βγάλουν από το νερό. Όχι επειδή τους επιτέθηκε από μόνος τους.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε η απλή απάντηση είναι τον αφήνεις ήσυχο και φεύγεις ήρεμα.
0: Βρε, εγώ να τον
2: δεν
0: αφήσω.
2: Δεν κάνεις τίποτα.
0: Ναι. Αυτός όμως, άμα αισθανθεί ότι δεν θέλει να με αφήσει, τι κάνω? Και εγώ να τον αφήσω ήσυχο. Είδες ότι είναι περίεργα τα πράγματα.
1: Δεν πρέπει να κάνεις απότομες κινήσεις. Ότι του δείχνεις ότι τα κάνεις πάνω σου. Δηλαδή, αν τον δεις να έρχεται, σιγά σιγά περπατάς. Δεν κάνεις τρέξιμο. Εγώ τρέξιμο θα κάνω τον εδώ,
0: Και εγώ τρέξιμο θα κάνω. Τι μου λέει ψύχρεμα και αυτά. Δηλαδή, να μείνουμε εκεί να μας κάνει κορδόνιο λαγοκέφαλος. Να μας κάνει δαγκονιές. Αισθάνεται, λέει, απειλή. Μα είναι επιθετικό, λέει.
1: Ξέρεις, θέλει και τέτοιο, θέλει και μετά.
0: Αντισηψίες και λοιπά.
1: Θέλει, λέει, να το πλύνεις με νερό, να ζουπάς την πληγή για να βγαίνει το αίμα προς τα έξω, να μην μπει μέσα.
0: Παιδιά, τι λέτε, τι λέτε, δεν πέφτω.
1: Αντιτετανικό ρο. Αυτό είναι μια ταλαιπωρία.
0: Τώρα, εγώ χαίρομαι που βγήκε στο 40 καρχαρίες, γιατί λέω μπάσκετ ρόει ο καρχαρίας στους λαγοκέφαλους. Το έχω πάρει προς τα υπέρ μας τον καρχαρία.
1: Εγώ θα μπαίνω παλιά στη θάλασσα. Η αλήθεια είναι ότι πάλι καλά δεν είμαι κανένας άνθρωπος που μπαίνει στη θάλασσα βαθιά.
0: Καλά και εγώ τα ίδια. Ποτέ. Αλλά αυτά πάνε και ρηχά.
1: Πάνε και ρηχά, αλλά αν εγώ μπαίνω εκεί στη θάλασσα και στη θάλασσα είναι πιο μέσα άλλοι, θα πάει στους άλλους.
0: Μπράβο. Και επίσης, όχι σε βραχώδη, γιατί εγώ διάβασα ότι το είδος, λέει, που είναι περισσότερο στην Ελλάδα είναι προς τα βράχια. Τώρα αυτά τα πάω, βουτάω από τα βράχια και αυτά.
1: Στα λιμανάκια και σε αυτά που είναι.
0: Αποφύγετε τα.
1: Πάνε εμένα οι φίλοι μου στα λιμανάκια.
0: Καλά.
1: Κάνουν μπάνιο και.
0: Γελάω.
1: Και κάνουν μπάνιο και.
0: Εκεί και ξέρεις, γυμνή. Και ξέρεις ο λαγοκέφαλος, ό,τι του γυαλίσει ορμάει.
1: Αυτό σου λέω. Και ό,τι πετάει το τρώει.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή, και πες εγώ να βγω και να πω ότι μου φάγει το δάχτυλο ο λαγοκέφαλος.
0: Αν σου φάει όμως τίποτα άλλο.
1: Πήγαινα και τα έλεγα, γεια σας, μου.
0: Μου φάγει τον παργαλάτσο.
1: Το πέρασε για δόλωμα.
0: Γι' αυτό σας λέω. Γιατί η Σμέρνα έτσι δαγκώνει που είναι στα βραχώδη. Η Σμέρνα, ό,τι τη κουνιέται, το δαγκώνει.
1: Και του έλεγα, άστε τα βράχια, δεν θα προλάβει να ανέβει το βράχο πάνω.
0: Εσύ δεν θα πηγαίνεις.
1: Εγώ δεν έτσι και αλλιώς τα βράδια δεν.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θα πηγαίνετε στην παραλία και θα κάνετε ωραία θεραπεία. Εκεί τώρα θέλουμε άλλη προστασία. Γιατί η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία, αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, με εκτοήνη 2%, νιασυναμίδη και βιταμίνη Ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος, που δεν το είδαμε τι σημαίνει. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής καλατόπα εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω εδώ από τον 104,6 Radio, είδα ότι συνελήφθη η γυναίκα η οποία πάτησε το σκυλάκο στη γαστούνη. Δεν ξέρω αν το είχατε και εσείς, είμαι σίγουρη, γιατί καινούργιο αγαπάει και αυτή πολύ τα ζώα. Φαντάζομαι το είχατε και εσείς ρεπορτάζ.
1: Είναι ένα θέμα έτσι που γενικά συζητάει ο κόσμος. Είναι μια κυρία η οποία.
0: 60 χρονών.
1: 60 χρονών, ναι.
0: Της ντόπιας κοινωνίας και λέει ότι κατά λάθος δεν το είδα και τα λοιπά, ή το είδα και νόμιζα ότι είχε φύγει και. Μισό λεπτό τώρα. Επειδή το κάναμε και εμείς θέμα, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι: OK, να παίρνουμε πάντα την καλή έκφανση. Όμως, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ρε παιδάκι μου, και ακούς ένα μπαμ με το αυτοκίνητο σου από κάτω, δεν θα σταματήσεις να πεις τι έκανα, τι έχει χτυπήσει το αυτοκίνητο.
1: Εδώ καμιά φορά σε μια γωνίτσα το χτυπάς στο πεζοδρόμιο.
0: Και κατεβαίνεις σαν τον τρελό.
1: Και παίζεις να δεις τι έχεις πάθει, ναι.
0: Περνάει. Και επίσης πατάει δύο φορές το σκύλο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: με όλα τις τα σέα και τα μέα. Και πάλι, επίσης μετά, γιατί κρύβεσαι από το αυτοφόρο? Αν είσαι αθώος, λες παιδιά, το και το μου συνέβη.
1: Ναι.
0: Δεν κρύβεσαι όμως για να περάσει την αυτοφορία διαδικασία, ούτε παίρνεις δικηγόρο να ζητήσεις νομικές συμβουλές. Θέλω να πω ότι είναι πολλά τα φόλ. Και λέω το εξής. Φυσικά και σε όλους μπορεί να τύχει να πεταχτεί ένα αδέσποτο, αφού σε αυτή τη χώρα έτσι είμαστε. Παντού έχει αδέσποτα, τι να κάνουμε. Ναι. Την ανθρωπιά όμως του να κατέβεις να δεις, μπορεί να το χτύπησες απλά και να μπορείς να το σώσεις. Εγώ δηλαδή το έχω κάνει με γατάκι. Και σας το λέω, ήμουν τότε δουλεύαμε στο πάνω ραδιόφωνο στο Μαρούσι, μου πετάχτηκε ένα γατάκι μικρό. Και μάλιστα το γατάκι το πήγα στο κτηνιατρίο και το υιοθέτησε κτηνίατρος, γιατί το λάτρεψε. Και μου λέει, θα τον κρατήσω εγώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέσα στο απόλυτο κακό, γιατί είναι κακό να χτυπάς το ζώο, έγινε και ένα καλό, ρε παιδάκι.
1: Ναι, και τουλάχιστον δεν έφταιγες και προσπάθησες να.
0: Ήταν γατάκι
1: το...
0: έτσι που πετάχτηκε, εντάξει. Αλλά λέω, εγώ για να σε έκανα να συνέλθω τρεις μέρες από αυτό το περιστατικό. Είχα πέσει σε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και σκοτώνησα ένα σκύλο που είναι εκεί 20 χρόνια ήταν εκεί το σκύλι και το φροντίζανε γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, κατάλαβα.
0: Ρε παιδιά, μην είμαστε τόσο γαϊδούρια, ρε παιδάκι μου. Μην είμαστε τόσο απάνθρωποι.
1: Ναι, τώρα έχεις δίκιο σε αυτό και γενικότερα. Ναι, δεν την ένιαξε και πολύ. Μάλλον την ένιαξε μετά να φυλάξει το
0: τέτοιο.
1: Αυτό είναι,
0: ρε παιδάκι μου. Και επίσης νομίζω ότι η περιοχή μας ξέρει. Δηλαδή, εμένα αν ρωτήσει το Παγκράτη, μένει Ζαρίφη εκεί.
1: Καλά, αυτό σίγουρα.
0: Μένει ο Χάρης.
1: Τα σκυλιά ξέρουμε τη γειτονιά και τα αυτό που λες. Δηλαδή, και τα γατιά τη γειτονιά ξέρουμε.
0: Και ψηλό ξέρουμε, ας πούμε, το ποιόν του καθένα. Αν συμπαθεί, δεν συμπαθεί.
1: Ποιο τα φροντίζει, ποιο
0: δεν τα φροντίζει. Καλό είναι να πάρθουν κάποιες μαρτυρίες, γιατί μπορεί όντως η γυναίκα π.χ. να έχει 15, να φροντίζει 15 σκυλιά και να τις έκατσε στραβή. Πώς να το πω. Εγώ να έχω την καλή τη διάθεση να το πιστέψω. Απ' την άλλη, ρε παιδιά, είμαστε και εδώ στην Ελλάδα. Και ο άλλος μπορεί να κατέβει να κοιτάξει αν χτύπησε το αυτοκίνητο για να μην δώσει σημασία στο ζώο. Πώς το κάνεις αυτό το
1: πράγμα. Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι. Έχεις. Είναι.
0: Το κάνεις, ρε παιδιά.

0: γατάκια, συμφωνώ, είναι κατακριτέα η πράξη. Αλλά πρέπει να πιάνεις και τα γύρω-γύρω και τους παράγοντες.
1: Ναι, να κατάλαβα.
0: Τα είχε φροντίσει, ήταν φαγωμένα, ήταν. Και την άλλη, ξέρω εγώ πόσα θα τις ρίξεις τώρα.
1: Να υπάρχει ένα πιο ανοιχτό μάτι, τέλος πάντων.
0: Έλα ρε παιδιά, πάμε να γίνουμε πιο ανθρωπάκια.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε το κλίμα και να σας στείλουμε διακοπές.
0: Μπράβο,
1: να μην σκεφτόμαστε όλα τα κακά, να πάμε στα
0: καλά.
1: HelloGreece.gr, site για τον ελληνικό τουρισμό. Σας δίνουμε λοιπόν ένα τετραήμερο στη Σκύρο για δύο άτομα με πρωινό στο Amos Hotel Σκύρος. Στέλνετε μηνύματα συνέχεια, γράφετε Σκύρος και ενώ όνομα τεπώνυμο, βαϊμπεράκι, 698-104-1046. Ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι ξενοδοχείο, minimal αλλά και κομψό, με εξαιρετική αρχιτεκτονική και πολύ ωραία φιλοξενία, στην περιοχή Μαγαζιά, στα 60 μέτρα από την παραλία Μόλος, 2 χιλιόμετρα από τη χώρα, μπουτίκ ξενοδοχείο, ό,τι πρέπει, Σκύρος Άμος Hotel.com.

0: Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive

0: Δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Sfakianakis. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, το μαζεύουμε το μαγαζί σήμερα 22 Ιουνίου. Πω ρε παιδιά, σε 4 μέρες τελειώνει το ποτσόρνο. Στο τέλος Ιουλίου τελειώνει το πανηγύρι.
1: Παιδιά, εσύ μια χαρά. Έχεις σκεφτεί. Εγώ θα έχω και την άλλη εβδομαδούλα τα πρωινά.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι αυτές τις τελευταίες μέρες που νομίζω ότι έχεις τελειώσει και δεν έχεις τελειώσει. Και ξυπνάς το πρωί και λες, έχεις χαρά ότι τελειώνεις. Και μια χαρά.
0: Αλλά και δυσκολία στο ότι λες, άτε μια μέρα.
1: Το πρωί λες, δηλαδή.
0: Σήμερα, παιδιά, είχα κλείσει 8 ξυπνητήρια. Δηλαδή είναι αυτό που λες, αρνούμε, ρε φίλε.
1: Ναι. Και δεν μπορείς το καλοκαίρι, δεν μπορείς να κοιμηθείς και νωρίς. Με μένα μετρώει δηλαδή ο τέτοιος μου να δω σειρά, να δω κι άλλο.
0: Καλέ, ναι, δεν πειράζει, θα ξυπνήσεις το πρωί και λες κάθε φορά.
1: Και να έχω παράλληλα να ψάχνω τώρα και το νέο σποτ του Brooklyn Beckham.
0: Έχουμε και αυτές τις γκαίλες.
1: Και την Dua Lipa να ανεβάσει τα νηφικά της.
0: Α, και αυτή δεν μπορεί η Dua Lipa να σταματήσει.
1: Τη Σακίνα να ανεβάζει το νέο γκόμενο. Τώρα πήγανε φωτιά όλες.
0: Τώρα πήγανε φωτιά. Κάνω έκκληση στην Dua Lipa και στην Ντανάη Μπάρκα να σταματήσουν να ανεβάζουν από το γάμο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τα δύο δεν.
1: Ναι, τώρα δεν είναι.
0: Τσαφ.
1: Η Σακίρα νέο γκόμενο και η.
0: Τη Σακίρα, ωραίο είναι αυτό, ε.
1: Σ' άρεσε. Η Μέγαν Μάρκλ, αν θα πουλήσει τις μαρμελάδες.
0: Αχ, με τις μαρμελάδες.
1: Αυτό. Τώρα δηλαδή πήρανε φωτιά και αυτές. Καθίστε, πάτε διακοπές, βουλώστε τώρα.
0: Άι, μωρή, τώρα οι μαρμελάδες δεν είναι για τώρα. Θα φτιάχνετε και μας τις λες αυτό Σεπτέμβριο.
1: Και αυτό και ο ένας και ο άλλος και στα μουντιάλ.
0: Την γκόμενο του ποδοσφαιριστή. Ναι, βλέπω. Και στηρίζω το κουρασάο που πέρασε. Συγκινητικό κουρασάο.
1: Στις πόσες ομάδες είμαστε τώρα, γιατί εμείς έχουμε πιάσει το μουντιάλ όλες τις γκόμενες και τα.
0: Πόσες είμαστε τώρα, Γιώργο. Έχει γίνει. Πρέπει να έχουν φύγει οι πρώτες 6, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αργά το πάνε. Θα με πάει 10 μέρες ακόμα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα με πάει τάπα. Τι, πόσες είναι.
0: Αλλά
1: να μάθουμε.
0: Η έκπληξη είναι ότι πέρασε η Ιαπωνία.
1: Α, μπράβο. Καθαρίζουν το γήπεδο, μπράβο τους.
0: Τα λουλουδάκια μου, οι Ιάπωνες και φυσικά το Κουρασάο που είναι αυτό που λέμε η μικρή ομάδα.
1: Η πιο
0: που
1: μικρή, κάνει...
0: Ναι, ψυχούλες.
1: Ποια είναι πρώτη. Αυτό βγαίνει με λίστα πρωτάθλημα. Δηλαδή. Ποια πάει πολύ καλά.
0: Πάει η Αργεντινή καλέ. Αργεντινή και Βραζιλία.
2: Και το Μεξικό.
1: Αργεντινή.
0: Και το Μεξικό πάει καλά.
1: Τα φαβορεί δηλαδή.
0: Ναι, μωρέ.
1: Σαν τη Σουηδία στην Eurovision.
0: Ναι. Που φέτος έκανε όμως την ανατροπή. Μήπως το Κουρασάο είναι η ντάρα του Μουντιάλ.
1: Η Τουρκία είναι.
2: Αποκλείστηκε.
1: Αποκλείστηκε γιατί είχε πει μία ότι μια στάρ, η Dua Lipa, ότι ψεύδι θα κερδίσει η Τουρκία. Δεν τη πέτυχε. Δεν τη
0: πέτυχε.
1: Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο ή να φύγουμε.
0: Τίποτα. Έχουμε να σας πούμε μόνο ότι αν αναρωτιέστε. Αναρωτιόμαστε εμείς. Εσείς αναρωτιέστε. Πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Mont Parnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόνο λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, χωρίς λαγοκέφαλους, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Mont Parnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομο άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αυτό το βράδυ της Δευτέρας, 22 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας. Ελπίζω να περάσατε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνατε κάτι που θέλατε πάρα πολύ. Εγώ αυτό που έκανα και το ευχαριστήθηκα, η αλήθεια είναι πραγματικά, και ήταν το πρώτο πράγμα μετά από πολύ καιρό που έχω ευχαριστηθεί τόσο, ήταν η συναυλία που πήγα στα ημισκούμπρια, και νομίζω ότι όσοι ήμασταν εκεί φύγαμε έτσι με το ίδιο συνέστημα, κάπως νοσταλγίας και μιας χαράς που δεν ξέρω, δεν περιγράφεται. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Να πούμε χρόνια πολλά στη Ζήνα, στο Ζένο, στην Ευσεβία και στον Ευσέβιο που γιορτάζουν σήμερα, και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Έλλη Κοκκίνου για να μας ανοίξει λοιπόν αυτή την ώρα. Τι σου χρωστάω εδώ στον My Radio 104,6. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε. Πες

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
1: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απερατοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
4: Acteon Classic.
3: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
8: Στη νέα σου σχέση.
9: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
10: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
10: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
10: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
12: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
13: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
12: Η ίδια.
13: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
14: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
15: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
14: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
15: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισό.
14: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
15: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
14: Μπορείς να αντισταθείς.
16: Lasciatemi cantare.
17: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
4: Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Best 103,1. Μόνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Best 103,1. Uh-huh.

0: γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Best 103,1 μόνο.

0: Invest 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας,

0: εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
3: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
3: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
3: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
3: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
3: Κάτι παραπάνω από κάβα.
5: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Best 103,1.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόδος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε μας τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
5: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα. Η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα. Γιατί η Κατίνα ξέρει.
0: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: σε σένα τα καλύτερα. Τώρα που με έχασες θα μάθεις να αγαπάς.
1: Best 103,1.

0: η μουσική του σήμερα.
1: Πάντα σε γείτε βάνει άγριες οι θάλασσες. Ψυχή σου έδινα και δάκρυ μου

0: Fest 103,1. Μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια